καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου όπως είσαι.

έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρίσου σου.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

ζώο μόνιμα εισορμένο, παρετημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα. Όχι σοβαρή ρε μαλάκα. Τι έχουμε να βαρύ.

0: Τα μάτια σου είναι ένα πέλαγος που με γιατρεύει και με πνίγει καθώς κολυμπώ. Θα ήθελα να είσαι εδώ. Θα ήθελα να είσαι εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Μόνο τότε θα δω.
1: Μόνο τότε ο φόβος
0: θα φύγει από την καρδιά μου.
2: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

σπίτι. Στο τοργολιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν προσβάλλουν.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, ρε.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονάς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλό. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 36χρονου από το Ρωτάσι Κρήτης, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη έως την Κυριακή. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Αποζημιώσεις για το ρέμα Πικροδάφνης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε προσφυγή κατασκευαστή, του οποίου ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Η κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Κράτους Πρόνοιας ξεκινά από τη Γαλλία. Το κράτος Πρόνοιας θα καεί στις φλόγες του χρέους και του πληθωρισμού, λέει ο Γερμανός, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank, Thomas Mayer.

Είναι αυτό λέω που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί θα πουλάμε σκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεν του Βαρ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Να αξιοποιήσει τον χρόνο που διαθέτει, να χτίσει μια ομάδα με σταθερές βάσεις και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Στίζια στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλου με τα 8 παιχνίδια να διεξάγονται από τις 27 έως και τις 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 ξεχωρίζει λόγω του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης και Μαρκό Ολυμπιακός. Αλλαγές στο πρόγραμμα 6 αγώνων του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ για τηλεοπτικούς λόγους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Βιλερμπάν στο T-Center Athens με 102-79, στη δεύτερη σερί νίκη του στη EuroLeague, λίγο πριν υποδεχθεί τη Μακάμπη για να κλείσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.
2: Κόσμος 24 ώρες, 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 36χρονου από το Ρωτάσι Κρήτης, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη έως την Κυριακή. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Αποζημιώσεις για το ρέμα Πικροδάφνης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε προσφυγή κατασκευαστή, του οποίου ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Η κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Κράτους Πρόνοιας ξεκινά από τη Γαλλία. Το κράτος Πρόνοιας θα καεί στις φλόγες του χρέους και του πληθωρισμού, λέει ο Γερμανός, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank, Thomas Mayer.

κόσμος μας ταξιδεύει σαν Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας.

Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράς με την πέτρα και τη λαβά που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολοκλήρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλκίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Καντζά. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάτης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
10: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς υπάρχει ο όνομα σου?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίκτυλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 36χρονου από το Ρωτάσι Κρήτης, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε σε πηγάδι στον πύργο μονοφατσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη έως την Κυριακή. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Οι βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Αποζημιώσεις για το ρέμα Πικροδάφνης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε προσφυγή κατασκευαστή, του οποίου ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Η κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Κράτους Πρόνοιας ξεκινά από τη Γαλλία. Το κράτος Πρόνοιας θα καεί στις φλόγες του χρέους και του πληθωρισμού, λέει ο Γερμανός, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank, Thomas Mayer.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Συμβρινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στους 93. Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Με πάντοτε θετική ενέργεια και με υγεία εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε όλη μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ακούγεται παντού.

0: θάλασσα.
1: Κόσμο στους 93. Το κέντρο ιστορίας Θεσσαλονίκης και το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνέχεια των επιτυχημένων ιστορικών περιπάτων που διοργάνωσε ανακοινώνει την πραγματοποίηση νέων ιστορικών περιπάτων. Το πρόγραμμα των νέων ιστορικών περιπάτων του κέντρου ιστορίας Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει ιστορικό περίπατο ανατολικά των Τείχων. Ο ιστορικός περίπατος περιλαμβάνει το κημητήριο της Ευαγγελίστριας, το Ισλάχανε, τα κημητήρια διαμαρτυρωμένων και Αρμενιών, το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ο σκύπος του Πασά και καταλήγει στο αγίασμα

0: του Αγίου Παύλου. Οι ημερομηνίες έχουν ξεκινήσει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, συνεχίζονται Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου είναι ο τελευταίος περίπατος. Ο περίπατος θα ξεκινάει στις 10 η ώρα το πρωί από το κημητήριο της Ευαγγελίστριας και η διεύθυνση είναι Αγίου Δημητρίου 159. Ιστορικό περίπατος στα συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια Ζέιτελινγκ, ημερομηνίες Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Σάββατο 24 Οκτωβρίου και Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Ο περίπατος θα ξεκινάει από τις 10 η ώρα το πρωί από την κεντρική είσοδο του κημητηρίου διεύθυνση Μίκη Θεοδωράκη 146 πρώην Λαγκαδά.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος, γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις δεν έζησε ποτέ του.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα βγουν μια όμορφη βόλτα στην πόλη μας ή και στην Κοιλάδα γιατί ακόμα μας κρατάει ο καιρός μας. Κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 ένας άντρας με φιλότιμο. Τάστερς 3 η ώρα ένας κοντός θα μας σώσει. Ερτένα στις 8 η ώρα 20 γυναίκες και εγώ. Στάστερς 11 παρά 20 ο τρελός που τα έχει 400. Αλφα στις 12.30 πολύ πιο αργότερα και ο πρώτος Μαντάκιας και στο Stars της 1 παρατέταρτο για όσους έχουν ρεπό εννοείται Aquaman το χαμένο βασίλειο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη. Τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
8: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Μπορείου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πτσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
12: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
12: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πτσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
12: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
12: Site www.economouseres.gr.
13: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
14: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και Ρετσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
15: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό, 4 λίτρα, 4,96.
14: Το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
15: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.

0: θαύμα για όλους. Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Να αξιοποιήσει τον χρόνο που διαθέτει, να χτίσει μια ομάδα με σταθερές βάσεις και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Τίζια στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλου με τα 8 παιχνίδια να διεξάγονται από τις 27 έως και τις 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 ξεχωρίζει λόγω του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης και Μαρκό Ολυμπιακός. Αλλαγές στο πρόγραμμα έκτη αγώνων του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ για τηλεοπτικούς λόγους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Villeurbanne στο T-Center Athens με 102-79, στη δεύτερη σερή νίκη του στη EuroLeague, λίγο πριν υποδεχθεί τη Maccabi για να κλείσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.
2: Κόσμος στους 90 της.

Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ Picnic Urban 2026 έγινε χθες στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε ένα μεγάλο επέθριο σημείο συνάντησης, καθώς το σινεμά στις γειτονιές συναντά το Picnic Urban Festival 2026. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το κοινό απόλαυσε ένα αστικό πικνίκ δίπλα στην θάλασσα, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και την προβολή της κλασικής ταινίας Back to the Future. Η είσοδος φυσικά ήταν ελεύθερη για όλο τον κόσμο.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας σε εσάς, στους ακροατές μας, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας της Σέρρες, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Επίσης τα χαιρετίσματά μας και στην κυρία Έφη, στους φίλους μας τον Στέλιο και τον Γιώργο και στους Έλληνες στο εξωτερικό, στην φίλη και αδερφή μου την Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα και τον Νίκο.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί

0: πανάκι κοντόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για...

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και οι καλύτεροι φθινοπορεινοί προορισμοί στην Ελλάδα συνδυάζουν τη μαγευτική φύση και τα γραφικά χωριά και την ηρεμία. Πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Ζαγαροχώρια, Ήπειρος, γιατί να πας, το Πάπιγκο και τα υπόλοιπα χωριά γεμίζουν με χρυσές και κόκκινες αποχρώσεις. Τι να κάνεις εκεί, περπάτησε στο φαράγγι του Βίκου, δες τις σοβίρες του Ρογκοβού και απόλαυσε τον Βοηδομάτη. Πύλο Θεσσαλία, γιατί να πας, συνδυάζει υπέροχα το βουνό με τη θάλασσα, η Πορταριά, η Μακρινίτσα προσφέρουν μοναδική θέα. Και τι να κάνεις εκεί, εξερεύνησε τις Μυές και τη Βυζίτσα και περπατήστε στα παραδοσιακά καλντερίμια. Ορεινή Αρκαδία, Πελοπόννησος, γιατί να πας, η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα και η Βιτίνα είναι ιδανικές για ένα road trip κοντά στη φύση. Και τι να κάνεις εκεί, διασχίστε τμήματα από το μονοπάτι του Μενάλου και επισκεφτείτε το υπαίθριο μουσείο της Συντροκίνησης.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι, κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Hollywood Showbiz εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93, και χθες μου ξέφυγε ότι η Μόνικα Μπελούτσι γεννήθηκε σαν χθες 30 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Τσιτά Ντι Καστέλο της Σούμπρια και μεγάλωσε στο Σαν Τζιουστίνο. Μόνο παιδί της Μπρουνέλα Μπρικάτη και το Πασκουάλε Μπελούτσι από μικρή ηλικία βρέθηκε στο χώρο της μόδας πριν τελικά ανοίξει το δρόμο της προς την υποκριτική. Φυσικά και έχει κάνει μεγάλη πασαρέλα στον Νίκο της Dolce & Gabbana, υπέγραψε συμβόλαιο με την Elite Model Management, γενικά έκανε πολλά στη ζωή της, δραστήρια γυναίκα.

0: Μια καριέρα που δεν έμεινε στη μόδα, παράλληλα με το Μοντελί και η Μόνικα Μπελούτση άνοιξε το δρόμο της προς την υποκριτική. Η παρουσία της στον κινηματογράφο αποτέλεσε σταδιακά το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της. Φυσικά και η συνεργασία υπήρξε συνεργασία με τον Νίκο της Dior και έχει κάνει και πασαρέλα. Η διογάμικη σχέση με τον Βερσάν Κασέλ. Το ζευγάρι επέκτησε δύο κόρες, την Ντέβα το 2004 και τη Λέων το 2010, ενώ οι δύο ηθοποιοί συνεργάστηκαν και σε 10 κινηματογραφικές ταινίες. Το 2013 όμως ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους. Σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, η Μόνικα Μπελούτση είχε δηλώσει «Είμαι αγνωστικίστρια, παρόλο που σέβομαι και δεν με ενδιαφέρουν όλες οι θρησκείες». Αλλά με ενδιαφέρουν όλες οι θρησκείες. Αν υπάρχει κάτι που πιστεύω είναι μια μυστήρια ενέργεια, αυτή που υπάρχει στους ωκεανούς και συνδέει τη φύση με τα όντα, ας μείνουμε στο ότι χθες είχε γενέθλια η Μόνικα Μπελούτση. Ας της ευχηθούμε χρόνια πολλά και στα 100.
1: Κόσμος στους 93.

0: κόσμο στο 93 και πάμε να δούμε για τον καιρό στην Ευρώπη μας γενικότερα. Την 5η 1η Οκτωβρίου ο καιρό στην Ευρώπη παρουσιάζει διπρόσωπο σκηνικό. Στην νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται νέος γύρος βροχών και τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά και νότια τμήματα, συνοδεία ισχυρών βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας. Αν και η γενικότερη τάση για το μήνα δείχνει ότι η περιοχή θα είναι θερμότερη από το κανονικό. Αντίθετα, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οι συνθήκες είναι γενικά πιο ήπιες με θερμοκρασίες κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ήπειρο να κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 14 βαθμούς Κελσίου έως 22 βαθμούς Κελσίου. Περιφερειακή πρόγνωση Ευρώπης, νότιο-ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, πιο ξηρός καιρός με ήπιες θερμοκρασίες και ευνοϊκές συνθήκες. Δυτική Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, δροσερός καιρός με τοπικές νεφώσεις, ήπιους ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στον μέσο όρο της εποχής.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα 13, Αλεξανδρούπολη 15, Καβάλα 12, Σέρες 11, Θεσσαλονίκη 13, Κοζάνη 9, Ιωάννινα 8, Άρτα 13, Λάρισα 12, Λαμία 10, Πάτρα 15, Πύργος 14, Καλαμάτα 13, 18 στα Κύθρα, 17 στα Χανιά, Ηράκλειο 19, Σύρος, Νάξος και Μήλος 18 βαθμούς, Σαντορίνη 20, Καρπαθός 21 βαθμούς, Κος 20, Σάμος 18, Χίος 19, Λίμνος και Μυτιλίνη 18 βαθμούς.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνοι, πρόγονοι. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93, εδώ παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Παναδάκης. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας!
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρ Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το

0: Χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαμπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping 11.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Τραγικό τέλος στην αναζήτηση 36χρονου από το Ρωτάσι Κρήτης, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε σε πηγάδι στον πύργο Μονοφατσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη έως την Κυριακή. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο νησί, θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Αποζημιώσεις για το ρέμα Πικροδάφνης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε προσφυγή κατασκευαστή, του οποίου ακυρώθηκε η οικοδομική άδεια για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Η κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Κράτους Πρόνοιας ξεκινά από τη Γαλλία. Το κράτος Πρόνοιας θα καεί στις φλόγες του χρέους και του πληθωρισμού, λέει ο Γερμανός, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank, Thomas Mayer.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκνος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
2: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη, θα το έλεγα force without the brains, μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν σε μηχανή δραμοποίηση, αν εμπήχανε τόσο και μόνο ποτέ σε μηχανή πέραπες πέγει. Και κάνουμε σχέδια προσπάθεια, λεπίσκο, μη λίγο πόχα, αφού είχαν πίσω, δε, αλλά κάναμε λεπίσκο, άνοιγε δέσκο.
1: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

αγαπάμε, ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Καλημέρα σας, καλημέρα και πάλι. Μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες. No. Με τα αγαπημένα μας τραγούδια και τις σκέψεις. Όπως σχεδόν κάθε πρωινό. Χωρίς βαριά πράγματα, ελπίζω. Καλώς σας βρίσκω στο μικρόφωνο Βασίλης Πανδέκης.

0: στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή τις Σέρες, στο Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι.
1: Je caresse tes jambes et mes mains.
0: Και φυσικά και τη Χαλκίδα μας. Ο καιρός είναι καλός αν και έχουμε έναν αέρα τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούσαμε τα απειλητικά δελτία που μας απειλούσαν ότι θα πνιγούμε στο νερό και τη βροχή. Ότι έρχεται ο κατακλυσμός του Νοέ και τον περιμένουμε. Ετοιμαστήκαμε με τα διάβροχα, τις γαλότσες μας. Κουπιά, σωσίβια και πάθη.

0: καλημέρα και καλό μήνα. Τέλος ο Σεπτέμβριος, μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Comme une vague blonde.
0: Και πιο δροσερή ημέρα την ημέρα, ε. 19-20 στη Βόρεια Ελλάδα, 21-20 στη Χαλκίδα και την Αθήνα, 21-22 στο Ηράκλειο, στα Χανιά και την Κρήτη έχουμε βροχές. Τα Χανιά το Ρέθυμνο βροχή. Στη Γάβδο ένας πολύ ωραίος ήλιος, τεράστιος. Στη Σιτία τον Άγιο Νικόλαο τα Μάλια επίσης. Στο Αρκαλοχώρι στις Μοίρες και βροχούλα και ήλιος στην νότια πλευρά της Κρήτης. Συναδέσουν ακόμη καλύτερα οι ελίτσες, γιατί στην Κρήτη της Αιγαίας νομίζω τις μαζεύεται λίγο αργά από ότι εμείς που μετά τον Οκτώβριο αρχίζουμε γύρω στον Αγίο Δημήτρη. Εσείς τα Χριστούγεννα εκεί γύρω, ε. Έτσι τουλάχιστον ακούγεται.

όσο για τα προβλήματα που διαρκώς εφευρίσκονται για να λύνονται καθημερινά στις τηλεοράσεις και στα δημοσιογραφικά δελτία, θα αφήσουμε για λίγο. Έτσι και αλλιώς 7 μήνες έχουμε για εκλογές, μην ανησυχείτε. Θα πάει ο καθένας μας στην κάλπη, θα ψηφίσει ό,τι του έρθει, όπως συνήθως. Οπότε θα λύσουμε και πάλι για άλλη μια φορά τα προβλήματα της επόμενης τετραετίας. Γι' αυτό δεν ανησυχούμε καθόλου. Τώρα οι κολαούζοι που καθημερινά ασχολούνται με την πολιτική χωρίς να υπάρχει λόγος για διάφορα θέματα, κυρίως για να γεμίζουν τα ταμεία τους, καλά κάνουν, δουλειά τους είναι. Και εμείς λίγο αργότερα θα αναφερθούμε επιγραμματικά στα νέα της ημέρας, της πολιτικής και όχι μόνο.

Πέρα από την ωραία αυτή μέρα που είναι και η 1η του Οκτώβρη, έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Τρίτη ηλικία είναι όλη αυτή η ηλικία που θα φτάσουμε όλοι μας και θα έχουμε την ανάγκη των συνανθρώπων μας όταν θα χρειαστούμε στήριγμα πέρα από τον μπαστούνάκι μας, κυρίως ψυχολογικό, παρέας, όλα αυτά που πολλές φορές βλέπουμε και άλλες φορές δεν βλέπουμε και στεναχωριόμαστε ιδιαίτερα. Παγκόσμια μέρα τρίτης ηλικίας. Τις τελευταίες μέρες ακούμε διάφορα για την τρίτη ηλικία, για κλινικές και άλλα και άλλα και άλλα. Μακάρι ο καθένας μας να μπορεί να σταθεί στα πόδια του και στην τρίτη ηλικία και να είναι αξιοσέβαστος και μάλιστα να μπορεί να διατηρεί την φόρμα του όσο μπορεί, γιατί μεγαλώνουμε, γυρνάμε. Το πέρασμά μας από τη γη δεν είναι παντοτινό. Είμαστε περαστικοί, παρότι νομίζουμε ότι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι μιας γης, η οποία και εμάς και άλλους και πριν από εμάς και εκατομμύρια ανθρώπους τους έστειλε στο φως. Γιατί όσοι μιλούν για σκοτάδι, μάλλον είναι περισσότερο σκοταδιστές και προσπαθούν να φοβήσουν και τον κόσμο. Είτε είναι θρησκείες, είτε είναι εκπρόσωποι τους. Οπότε, για το ταξίδι στο φως που κάποτε όλοι θα πάμε, ελπίζουμε να πάμε τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Παγκόσμια ημέρα, τρίτης ηλικίας σήμερα. Η ανθρώπινη σύνδεση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Λίγο αργότερα θα επανέλθουμε στο θέμα. Προς το παρόν παραμένουμε για λίγο στον καιρό. Γιατί από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή που είδα, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε τίποτε. Με την ίδια θερμοκρασία που έχουμε και τώρα. Δηλαδή, ήρεμα τα πράγματα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Και μάλιστα με 22 και 24 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο. Οι βροχές θα παραμείνουν στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπαθο, στο νότιο Αιγαίο δηλαδή, με λίγα λόγια.

0: τους όπου αυτοί θέλουν να τους προσελκύσουν, πολύ με τις απειλές. Και τα κανάλια, λέει, προσπαθούν να κρατήσουν θεαματικότητα, απειλώντας μας καθημερινά με τις ειδήσεις. Χαίρομαι πολύ, τα ακούω από πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό που μου λες και εσύ, Γεωργία, αλλά εντάξει, το συζητάμε εκτός τηλεόρασης. Γι' αυτό και το διαδίκτυο έχει ξεπεράσει σχεδόν την τηλεόραση, όσο και αν φαίνεται απίστευτο. Και ο κόσμος προτιμά να βλέπει βιντεάκια με το τι γίνεται γύρω του στον κόσμο, γιατί η τηλεόραση δείχνει μια παγωμένη εικόνα μιας καθημερινότητας ιδιαίτερα βαρετής, με τα ίδια και τα ίδια, τις ίδιες σκαλέτες, τις ίδιες ατάκες, τα ίδια πρόσωπα δεν αλλάζουν ποτέ. Και με το έτσι θέλω μπαίνουν στα σπίτια μας, για όσους φυσικά το επιτρέπουμε, όταν το επιτρέπουμε και ανάλογα το λόγο. Χθες πάντως προσπαθούσα να βρω μια ταινία, να δω ξένη ταινία, να απολαύσω μια καλή ταινία, και έπεφτα όλο σε αυτά τις καινούργιες ταινίες, οπουδήποτε στον αντένα, παντού αυτή την κλάψα, τη βία, τη δολοφονία, τις μαχαιριές, όλη αυτή την καταστροφή που και πάλι δυστυχώς οι μίζεροι καταστροφικοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι μας γεμίζουν στην καθημερινότητα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, απορώ δηλαδή ειλικρινά, που προσπαθούν να πείσουν τις γιαγιάδες, να πείσουν και εμάς τους νεότερους που δεν μας πείθουν κατά ψέματα, για να αποκτήσουν μια τηλεθέαση με ιστορίες που οι ίδιοι φαντάζονται και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, και αν καμιά φορά έχουν σχέση με την πραγματικότητα γίνονται ειδήσεις, τα χειρότερα δελτία ειδήσεων, γιατί θα πρέπει να γίνουν και serial. Έτσι, ως υποσημείωση το βάζω αυτό, και συνεχίζουμε με το καλό μήνα και την καλημέρα μας, και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε και πάλι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
7: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
6: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
8: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.οικονομουσερες.gr.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά.

μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Να αξιοποιήσει τον χρόνο που διαθέτει, να χτίσει μια ομάδα με σταθερές βάσεις και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Τίζια στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλου με τα 8 παιχνίδια να διεξάγονται από τις 27 έως και τις 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 ξεχωρίζει λόγω του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης και Μαρκό Ολυμπιακός. Αλλαγές στο πρόγραμμα 6 αγώνων του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ για τηλεοπτικούς λόγους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Villeurbanne στο T-Center Athens με 102-79, στη δεύτερη σερή νίκη του στη EuroLeague, λίγο πριν υποδεχθεί τη Maccabi για να κλείσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.

0: καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας σύνδεση και να φύγουμε από τις Σέρες στο Αγρίνιο, να πάμε στην Κρήτη. Γιατί εκεί είναι ο κύριος Στυγιανός Δημητρογιαννάκης, που είναι αναπληρωτής δημάρχου. Για όλα αυτά τα φαινόμενα που ακούμε ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρουμε πραγματικά τι γίνεται. Κύριε Δημητρογιαννάκη, καλημέρα από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημερίζουμε τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Είσαστε
1: καλά.
0: Από
1: τον Πλατανιά. Καλά, είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Ο Πλατανιάς είναι στη θέση του ή έφυγε?
1: Ο Πλατανιάς είναι στη θέση του.
0: Αστεία.
1: Εδώ πέρα είμαστε κι εμείς από τις πρώτες πρωινές ώρες μαζί με τους συναδέλφους, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Κουτσαφτάκη. Έχουμε συντονίσει από χθες μέχρι αργά το βράδυ που κάτσαμε στο συντονιστικό τα συνεργεία μας, τα μηχανήματά μας, τους εξοπλισμούς μας, το προσωπικό μας. Και από το πρωί περιμέναμε την κακοκαιρία την οποία λέγανε ότι θα έχουμε από τις 6 ώρα, η οποία βέβαια ήρθε λίγο αργότερα. Μέχρι στιγμής είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Τι έχετε? Έχετε έντονη βροχή, έχετε κεραυνούς, πώς είναι?
1: Και έντονους ανέμους είχε τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οποίοι αυτοί νομίζω ότι ήταν και που δεν άφησαν τη βροχή που όλοι περιμέναμε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα της βροχόπτωσης. Δεν την άφησαν ισχυροί άνεμοι, πιστεύω, να έρθει. Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει άνεμοι και έχει ξεκινήσει μια βροχόπτωση, η οποία ευτυχώς για εμάς εδώ, για το Δήμο μας και για το νομό μας γενικότερα, κινείται προς τα ανατολικά και νομίζω ότι οι περισσότεροι μπορεί να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα σε άλλους νομούς του Ρεθύμνου και ειδικότερα του Λασιθίου. Μίλησα με συναδέλφους και έχουν πιο έντονα καιρικά φαινόμενα από ό,τι εμείς εδώ.
0: Μάλιστα, ο Πλατανιάς
1: πώς ήταν?
0: Το καλοκαιράκι σας πώς περάσατε? Είχε κόσμο ο Πλατανιάς? Ήταν καλό το καλοκαίρι, είχατε κάποια προβλήματα?
1: Όχι, εδώ
0: το
1: καλοκαίρι είχαμε πολύ κόσμο, ενώ γενικότερα ο νομός πήγε νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο καλά ο τουρισμός. Η επίσκεψη μου ότι τότε ήταν σε υψηλά επίπεδα. Εμάς εδώ ακόμα έχουν μεγάλη πληρότητα τα ξενοδοχεία στο Δήμο μας.
0: Ακόμη έχει τουρισμό, βέβαια.
1: Ναι, ακόμα, και νομίζω ότι το πάει και μέχρι τις 15 με 20 Νοεμβρίου. Έχει μεγαλώσει η τουριστική σεζόν.
0: Πολύ ευχάριστο, ναι, αυτό.
1: Το καλό είναι ότι μπαίνει και στην ενδοχώρα σιγά σιγά ο τουρισμός.
0: Μακάρι,
1: ο
0: μακάρι.
1: Να
0: σας ρωτήσω και για τις ελιές. Είναι αλήθεια ή μύθος αυτό ότι η Κρήτη μαζεύει τις ελιές της γύρω στο Δεκέμβριο? Γιατί εμείς αρχίζουμε από τον Οκτώβριο εδώ πέρα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε.
1: Τα προηγούμενα χρόνια

0: Τα προηγούμενα χρόνια μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώσω ότι ξεκινούσαν, αν κάποιος ξεκινούσε τον Νοέμβριο, μπορώ να πω ότι τον κοροϊδεύαν συσσαγωγικά.
1: Ναι.
0: Ήταν συνήθως φαινόμενο το Δεκέμβριο, το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Μαζεύουν ελιές. Εδώ βεβαίως βοηθά το καλό κλίμα που έχουμε, το οποίο είναι πιο ανοιξιάτικο ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Βεβαίως τώρα που έχουν αλλάξει εδώ πέρα και οι καλλιέργειες απαιτούν άλλα πράγματα, μπορώ να πω ότι έρχεται λίγο πιο πρόβλημα και ξεκινάμε τώρα και εδώ το Νοέμβριο, το Νοέμβριο της ελιάς μας.
1: Μάλιστα. Οι καλλιέργειες γιατί αλλάζουν, τι εννοείται, αλλάζουν λόγω του νερού, υπάρχει έλλειψη και εκεί.
0: Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών λόγω των καιρικών φαινομένων, δηλαδή και η ελιά τώρα που παλαιότερα πηγαίναμε το Γενάρη και το Δεκέμβρη, ξεκινήσαμε το Δεκέμβρη, τώρα ξεκινάμε πάρα πολύ από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα οι περισσότεροι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία.
0: Λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορώ να πω.
1: Υπάρχει και είναι έντονη. Από φωτιές πώς ήσασταν φέτος εκεί γύρω στα Χανιά, στον Πλατανιά?
0: Όχι, εμείς δόξα τω Θεώ δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Στο Ρέθινο είχαν τη μεγάλη φωτιά η οποία τους έπληξε πάρα πολύ πέρα τους ντοπίτες μας. Αλλά εμείς δόξα τω Θεώ νομίζω ότι βαίνουν καλό στα πράγματα.
1: Άρα προσέχετε,
0: μπράβο σας. Και εμείς να είμαστε σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας.
1: Το είχαμε ακούσει για το Δήμο Πλατανιά, ότι βοηθάτε πάρα πολύ τον κόσμο. Είσαστε έτοιμοι στις επάλξεις πάντα για οτιδήποτε. Ευτυχώς πέρασε τελικά εσείς. Ετοιμαστήκατε για έντονη βροχόπτωση. Προς το παρόν τίποτε. Ευτυχώς έτσι να πάει.
0: Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι και με τις εντολές και οδηγίες του Δημάρχου μας και εγώ με τη σειρά μου και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είμαστε για πάνε ενδεχόμενο πανέτοιμοι να αποφύγουμε αυτά τα οποία είχαν γίνει το 2019.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε στο νομό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό χειμώνα.
1: Φιλιά στην Κρήτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς σας αγαπάμε. Γεια σας.

0: Frate Francesco, per te una volta.
1: Εμείς εδώ ομπρέλες δίναμε βροχή στα γόνα. Τι να πω, να πάμε προς την Κρήτη να τις δώσουμε. Όσοι κερδίσατε, κερδίσατε μέχρι χθες. Θα σας αναφέρουμε, θα σας καλέσουμε. Μην ανησυχείτε, από εβδομάδα θα περνάτε σιγά σιγά να πάρετε το δωράκι σας, την ομπρελίτσα σας. Κατά τα άλλα, ελπίζουμε να είσαστε καλά πάνω απ' όλα.

0: Έτσι Φραντσέσκο παρτί.
1: Και καλημέρα και καλό μήνα για άλλη μια φορά. Μιλήσαμε και λίγο με τα Χανιά, με την Κρήτη, με τον Πλατανιά. Τα πράγματα είναι καλά προς.

0: Στη Θράκη μας πολλά χαιρετίσματα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και σε εσάς που μας ακούτε. Μερικές φορές σε ορισμένα χωριά το βράδυ κατά τις 10 νομίζεις ότι είσαι ζεις στην άγρια δύση, στα άγρια μεσάνυχτα. Και στη Θεσσαλονίκη ας πούμε 10
1: τι ώρα ξεκινάει η προβολή του κτίνους ας πούμε στο Wuhan για παράδειγμα. Στις 11 παρατέταρτο πάει κανείς σινεμά και φεύγει μία η ώρα από τον κινηματογράφο.

Δηλαδή δεν είναι μόνο στο χωριό που φεύγει κανείς για να βρει δουλειά στην πόλη, για να γλιτώσει το κουτσομπολιό και άλλα. Είναι ότι μπαίνεις και σε άλλες συνθήκες σε μια πόλη. Κυρίως αν έχει πολλά φώτα η περιοχή σου, είσαι κάπου στο κέντρο. Γιατί και στις πόλεις υπάρχουν περιοχές όπου. Μην νομίζετε. Να σου φιλούν τα χέρια. Νιώθεις απομονωμένος. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιοχές όπου τη νύχτα και μετά τις 10 θεωρείται αργά και έχει ησυχία. Εκτός αν είσαι σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο, και το εννοώ αυτό γιατί όταν είσαι σε έναν μεγάλο δρόμο διαφορετική είναι η ενέργεια. Νιώθεις περισσότερο την ένταση και τη φασαρία. Δεν νιώθεις και πολύ ήσυχα. Τώρα ανάλογα ο καθένας φυσικά τι επιλέγει στη ζωή του, πώς προτιμά και πώς θέλει να γυρίζει ο χρόνος. Άλλοι συνάνθρωποι μας προτιμούν το χρόνο τους να τον περνούν πολύ αργά, σε ένα χωριό, χαλαρά όπως λέμε, βλέπει η Ικαρία για παράδειγμα. Άλλοι θέλουν την ένταση, την κίνηση, την πόλη, ανάλογα πώς ο καθένας νιώθει καλύτερα. Οπότε σε αυτά τα συστατικά της ζωής δεν υπάρχουν στάνταρ δεδομένα, ούτε στάνταρ απόψεις. Το σίγουρο πάντως είναι, το ένα και βασικότερο, ότι το οξυγόνο. Όσο περισσότερο έχεις καλό οξυγόνο στη ζωή σου, τόσο καλύτερα ζεις. Πρόσφατα όμως επισκέφτηκα ένα χωριό ερυπωμένο.

Άγιο Νεκτάριο στην Αθήνα, που εγκαταλείφθηκαν εκεί τα σπίτια, παρότι ήταν μέσα στο δάσος, μέσα στο οξυγόνο, μέσα στην ομορφιά, γιατί σταμάτησε να περνάει ένας δρόμος από εκεί, που πήγαινε παλιά από την Αθήνα τη βόρεια πλευρά της, τον Οροπό και πέρα προς τη Λαμία κλπ. Και επειδή άλλαξε ο δρόμος, εγκατέλειψαν οι κάτοικοι το χωριό, τα σπίτια πήγα τα είδα ένα-ένα, σχεδόν τα περισσότερα έχουν μπει μέσα στη γη. Κάνα δυο μένουν έτσι, δύο-τρία όρθιοι ακόμη, αλλά χρονοφαγωμένα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, χρονοφαγωμένα τα σπίτια. Τα έφαγε δηλαδή ο καιρός, η πολυκαιρία. Και λέω, τι όμορφα σπίτια, πώς έφυγαν από εδώ οι κάτοικοι για να πάνε πού. Και τελικά οι κάτοικοι πήγαν λίγο πιο κάτω, όπου είχε πιο πολύ κίνηση. Και αφού άλλαξε και ο δρόμος, εγκατέλειψαν αυτό που λέμε οξυγόνο. Το έχουμε κάνει και περισσότεροι έτσι. Όσοι ζούμε τουλάχιστον στις πόλεις, βλέπουμε τη μία οικοδομή πάνω στην άλλη, χωρίς πολλά δέντρα και χωρίς τις αυλές εκείνες που σίγουρα θα είχαν μέσα 2-3 δεντράκια, περισσότερο οξυγόνο, καθαρότερο αέρα. Και όλα αυτά τα λέω, ξέρετε γιατί, να μην επαναλαμβάνομαι ότι πρέπει να προσέχουμε το οξυγόνο μας. Το πρώτο συστατικό για την καλή υγεία μας είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ζει όπως επιλέγει.

πληκτρολογήσουμε στον υπολογιστή μας, αν πληκτρολογήσουμε πού βρίσκεται ο πιο καθαρός αέρας στην Ελλάδα, πού είναι. Οι πιο καθαρές περιοχές λοιπόν σε γενικές γραμμές, με περιορισμένη βιομηχανική δραστηριότητα, δηλαδή βιομηχανίες που λέμε «Αχ, αυτός έχει εργοστάσιο μεγάλο, να τον πάρεις κόρη μου, να τον πάρεις τον εργοστασιάρχη». Που τι ρίχνεις, τι απόβλητα, τι βρωμιά στην ατμόσφαιρα, τι στο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα.

0: παίρνει τη δόξα. Τα μέρη λοιπόν που δεν έχουν βιομηχανίες και βιομηχανικές δραστηριότητες αλλά και χαμηλή κυκλοφορία οχημάτων, παρόλα αυτά τα οχήματα κάποτε βγάζαν από τις εξατμίσεις και τι δεν βγάζαν. Τώρα έχουμε καταλήτες ποτέ. Δεν βλέπουμε το καυσαέριο. Γιατί να μολύνονται οι πόλεις, δηλαδή τελικά βοήθησε ο καταλήτης ή όχι? Έγινε δουλειά ή πάλι μολύνουμε την ατμόσφαιρα? Εντάξει, δεν έχουμε κοινό το νέφος που είχαμε παλιά. Οι πιο καθαρές περιοχές πάντως, για να μην τα απολόγω, είναι το Ρίο στην Αχαΐα, ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη, η Βουλιαγμένη στην Αττική, στην Τίνο, τα δύο χωριά, έτσι λέγεται το μέρος, δύο χωριά στην Τίνο και στη Νέα Ρεδεστό Θεσσαλονίκης. Θεωρείται ότι έχουμε το πιο καθαρό οξυγόνο σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά μιλάμε για περιοχές, για πόλεις, δεν μιλάμε πάνω στα βουνά σίγουρα. Αν πας στο Λαϊλιά, αν πας πάνω στο Πανετόλιο, αν πας γύρω από το δάσος μέσα στο βουνό, σίγουρα θα μιλάμε για κατοικημένες περιοχές. Και επίσης τα νησιά και άλλες περιοχές που δεν έχουν πάρα πολύ κίνηση θεωρείται ότι έχουν τον πιο καθαρό αέρα. Αυτά πλέον κυκλοφόρησαν από τις τελευταίες έρευνες που βγήκανε και το Μάρτιο του 25 αλλά και φέτος. Σας έχω πει άλλες φορές, να μην τις ξαναλέμε και στενοχωριόμαστε, γιατί επαναλαμβανόμαστε.
1: Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου, σαν συνεφά, συνεφά.

Πάμε λοιπόν να σας πω επίσης για αυτόν τον καθαρό μας αέρα. Αν σας ενδιαφέρει, αν δεν σας ενδιαφέρει, πάντως και στην Ελλάδα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μόλις 7 χώρες σε όλο τον κόσμο είναι οι χώρες που πληρούν τις προδιαγραφές. Γράφω ένα άρθρο τώρα γι' αυτό, θα το διαβάσετε σε λίγο στο cosmosnews.gr. Δεν έχω βρει ακόμη τη φωτογραφία. Μόλις 7 χώρες ήταν εντός των ορίων που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της υγείας του είδους που λέγεται άνθρωπος. Μόλις 7 χώρες στον πλανήτη, στον κόσμο. Και είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία,

Μπαχάμες, τα νησιά Μπαρμπέιντος, η Γρενάδα, η Ισλανδία και η Εσθονία. Η πόλη της Ευρώπης με τον πιο μολυσμένο αέρα είναι το Σεράγεβο. Κράτησε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πρώτη φορά πέρυσι. Τα επίπεδα είναι ανάλογα με εκείνα που έχει το Πεκίνο. Και φυσικά οι χειρότερες χώρες με μόλυνση αέρα, το χειρότερο αέρα, είναι το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ινδία, το Τσάντ. Και φυσικά από τις πόλεις κορυφαία είναι και το Πεκίνο μαζί με το Σαράγεβο. Έτσι απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Προς ενημέρωσής μας. Όλα τα άλλα κράτη δεν πληρούν τις προδιαγραφές για καθαρό οξυγόνο.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας.

0: εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
3: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική, μόνο 1,96.
2: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα, 4,96.
3: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Τιμές, θαύμα για όλους.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Αρταγιανιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πέβεζα, Σέρες.

0: Σήμερα είναι μια ιερή μέρα, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Μην νομίζετε ότι και εγώ το ήξερα, αλλά το έμαθα εδώ και μέρες, γιατί υπάρχει και το πρόληψης και μας ενημερώνει, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, κάθε χρόνο. Θυμόμαστε πράγματα και συγκινούμαστε, γιατί αυτή η τρίτη ηλικία είναι αυτή που έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι όλοι θα τη φτάσουμε και θα την αφήσουμε και πίσω, θα την προσπεράσουμε όταν θα ταξιδέψουμε στο φως. Παγκόσμια ημέρα σήμερα της τρίτης ηλικίας, είναι 1η Οκτωβρίου. Και η ανθρώπινη σύνδεση μπορεί να κάνει διαφορά, έτσι και εμείς συνδεόμαστε για να μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Παγωγέννη, η οποία θα μας πει για αυτή την μέρα, τα γνωρίζει καλύτερα και την ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Κυρία Ελένη Παγωγέννη, καλημέρα σας από τη Βόρεια Ελλάδα, από τις Σέρες και το Αγρίνιο που έχουμε σύνδεση, το Στριμωνικό Κόλπο και άλλες περιοχές που ακουγόμαστε. Σας καλωσορίζουμε στην παρέα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα στην πολύ όμορφη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν. Είμαι καλά, σας ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτή την υπέροχη ημέρα και πώς βοηθάτε, να μας πείτε για την τηλεφωνική γραμμή, για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, όλα όσα εσείς πιστεύετε ότι βοηθούν ακόμη περισσότερο τους συνανθρώπους μας της τρίτης ηλικίας.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή ημέρα είναι στην πραγματικότητα μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε όλοι στο περιβάλλον μας, να θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια με τον παππού και τη γιαγιά και τα έτσι γλυκίσματα που μπορεί να μας έδιναν και τα χάρια και τις αγκαλιές.
0: Και το χαρτζιλίκι.
1: Αλλά... και το χαρτζιλίκι βέβαια. αλλά και σίγουρα να δώσουμε την προσοχή

0: μας, στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους που σήμερα μπορούν να βρίσκονται γύρω μας, να μην έχουν κάποιον και να χρειάζονται λίγη παρέα, λίγο συντροφιά, ένα γλυκό χαμόγελο, μια γλυκιά καλημέρα. Αυτό προσπαθεί να κάνει και το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία που υλοποιεί το Ινστιτούτο Πρόληψη από το 2019. Προσφέρει συντροφικότητα και παρέα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είναι ή νιώθουν μόνοι, και φέρνει σε επαφή εθελοντές, ανθρώπους οι οποίοι έχουν έτσι το κέφι, τη διάθεση και το χρόνο να προσφέρουν λίγη συντροφιά και να έτσι περάσουν και οι ίδιοι πολύ ωραία με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν τόσα πολλά να πούν και να μας μάθουν.
1: Και όλα αυτά με ένα τηλέφωνο, αλλά να προσέχουν οι ηλικιωμένοι. Δεν είναι τηλέφωνο που θα τους πάρει μόνο κάποιος για να τους πει προσέχετε, έχει βραχυκύκλωμα το ρολόι σας, βγάλτε όλα τα χρυσαφικά σας κτλ. Να προσέχετε, γιατί οι ηλικιωμένοι που μας ακούτε, υπάρχουν και άνθρωποι που θα σας πάρουν τηλέφωνο για το καλό ή θα τους πάρετε εσείς για να βρείτε παρέα. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί πολλοί,
0: ναι,
1: πολλοί φοβούνται τα τηλέφωνα.
0: Βεβαίως, θα σας πω, και έχετε δίκιο να το λέτε, ότι δυστυχώς πρέπει όλοι να είμαστε, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, προσεκτικοί στις τηλεφωνικές κλήσεις. Ωστόσο, το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία δεν λειτουργεί έτσι. Μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας να καλέσει σε εμάς, να μας πει ότι ενδιαφέρεται να συμμετέχει και να τον φέρουμε σε επαφή με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, με έναν εθελοντή που εμείς τον έχουμε γνωρίσει, έχουμε μιλήσει πολύ μαζί του, έχει εκπαιδευτεί από το Ινστιτούτο Πρόληψης, έχει ευαισθητοποιηθεί για θέματα τρίτης ηλικίας, και θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμο. Θα μιλήσει η Ελένη με τον κύριο Κώστα, Γιάννη, την κυρία Μαρία. Δεν θα μιλήσουν άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους. Αν και στο πρόγραμμα λειτουργεί και η τηλεφωνική γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, το 210-61-01-300, στο οποίο μπορούν να καλούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να πούν δύο κουβέντες. Δεν τους καλεί η γραμμή. Όποιος αισθάνεται μόνος μπορεί να καλέσει σε αυτή τη γραμμή, 210-61-01-300, για να βρει έναν άνθρωπο να πει δύο κουβέντες.
1: Ναι, τι μπορεί να πει? Μπορεί να πει ό,τι εκφράζεται, ό,τι νιώθει, ό,τι αισθάνεται, χωρίς να ακουστεί σε πολλούς.
0: Βεβαίως. Είναι καταρχήν ανώνυμοι, έτσι δεν γνωρίζουμε ποιος καλεί και από πού καλεί. Άρα υπάρχει και μια ασφάλεια για όσους καλούν. Και θα μιλήσει με έναν εθελοντή, ο οποίος θα είναι εκεί να συζητήσουν για θέματα επικαιρότητας ή να ανταλλάξουν συνταγές ή να μιλήσουν για ένα βιβλίο που μπορεί να έχει διαβάσει κάποιος από τους δύο, να συζητήσουν ακόμα και καμιά φορά και τα παράπονα που μπορεί να έχουμε από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, οτιδήποτε θέλουν να συζητήσουν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το χρόνο και τη διάθεση να τα ακούσει.
1: Εσείς
0: θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έναν κύριο ο οποίος κάλεσε στη γραμμή, ήταν δεύτερη μέρα του Πάσχα, και είπε ότι εγώ πήρα απλώς να σας πω χρόνια πολλά, δεν είχα κάθε κάποιον να πω χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη και πήρα εσάς.
1: Φαντάζομαι τη συγκίνηση. Τη συγκίνηση. Έχετε εθελοντές που πραγματικά, έχετε παιδιά που είναι τόσο ευαίσθητα και νοιάζονται για να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ θα πω ότι για μας αυτό είναι το συγκινητικό, ότι έχουμε παιδιά και ανθρώπους κάθε ηλικίας. Οι νεότεροι μας εθελοντές είναι 16-17 χρονών και έχουμε εθελοντές μέχρι και 80-85 που περνάνε ωραία κάνοντας παρέα με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Διασκεδάζουν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ακόμα και ρεβεγιόν μαζί, γιατί η σχέση τους έχει ξεπεράσει κατά πολύ το πρόγραμμα και είναι οικογενειακή φιλιπιά.
1: Μπράβο. Εσείς τώρα, η πρόληψη είναι ΜΚΟ, είναι Ινστιτούτο, είναι...
0: Ναι, η πρόληψη είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
1: Μπράβο.
0: Ασχολείται με θέματα δημόσιας υγείας.
1: Να ξέρουν
0: υγείας.
1: Λοιπόν οι γιαγιάδες, οι παππούλιδες, οι αγαπημένοι μας που ακούν, ότι δεν πληρώνουν κάτι.
0: Όχι, απολύτως τίποτα.
1: Ένα σταθερό τηλέφωνο παίρνουν. Ούτε 090 είναι, ούτε είναι ένα τηλέφωνο.
0: Όχι, είναι με αστική χρέωση.
1: Με αστική χρέωση είναι το 210-61-01-300. Όποιος θέλει και νιώθει μόνος μπορεί να πάρει και

0: τεράστια υπηρεσία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
1: Για όλη την Ελλάδα, η πρόληψη λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Βεβαίως, και το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία λειτουργεί πανελλαδικά. Είναι δωρεάν, προσπαθούμε να υλοποιούμε συχνά ωραίες δράσεις σε όλη την Ελλάδα για να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Ωραία, συνεργάζεστε και με δήμους και κοινότητες.
0: Βεβαίως και με δήμους, και προσπαθούμε να δημιουργούμε και ομάδες ώστε να λειτουργεί έτσι ακόμα πιο δυναμικά και παραγωγικά το πρόγραμμα σε κάθε τόπο.
1: Και αν κάποιος θέλει να γίνει εθελοντής, να βοηθήσει έτσι σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, έχετε κάποιο τηλέφωνο να σας καλέσει?
0: Ναι, και στο site του προγράμματος www.filiasekatheilikia.gr, αλλά και στο Ινστιτούτο Πρόληψης 210-62-55-700.
1: Όποιος θέλει μπορεί να γίνει και εθελοντής να βοηθήσει. Φυσικά ναι. Φαντάζομαι ότι εσείς καθορίζετε και τους όρους και καταλαβαίνετε και με ποιον μιλάτε, ονοματεπώνυμα, τα πάντα, στοιχεία. Οπότε και ο κάθε ηλικιωμένος μπορεί να καλέσει στο νούμερο 210-61-01-300 να βρει κάποιον άνθρωπο να πει το ό,τι θέλει να πει, ό,τι θέλει να μοιραστεί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Προσφέρεται
0: να εκφράσει τα συναισθήματά του.
1: Προσφέρεται ένα ιερό έργο. Δεν ξέρω αν έχετε και κάποια συνεργασία με κάποια υπουργεία, αν χρειαστεί κάποια περαιτέρω βοήθεια ιατρική κάποιος ηλικιωμένος, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, η ομάδα του Ινστιτούτου Πρόληψης είναι μια διεπιστημονική ομάδα. Βεβαίως στηριζόμαστε και από γιατρούς. Συνάδελφοί μας είναι γιατροί, και ψυχολόγους. Οπότε οτιδήποτε χρειαστεί μπορούμε να παραπέμψουμε ανάλογα με την ανάγκη του κάθε ηλικιωμένου.
1: Και βεβαίως, να επαναλάβω, όλα αυτά
0: δεν προσφέρουμε ιατρικές υπηρεσίες.
1: Ναι, φυσικά, αλλά ξέρετε, έχετε ένα τηλέφωνο κάποιων επιστημόνων γιατρών, μπορούν να βοηθήσουν κάποιων ιατρίων κλπ. Άρα όλα αυτά είναι δωρεάν, προσφέρετε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό έργο. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα 1η Οκτωβρίου ας κοιτάξουμε τους ηλικιωμένους που είναι γύρω μας και ας χαμογελάσουμε λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια στο ιερό αυτό έργο σας.
0: Συγχαρητήρια.
1: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, να ξέρετε. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Καλημέρα σε όλους. Το τηλέφωνο για εσάς που είσαστε ηλικιωμένοι και θέλετε μια καλή παρέα με ευγενέστατους ανθρώπους χωρίς πρόβλημα, όποια ώρα θέλετε της ημέρας ή της νύχτας, υπάρχουν εθελοντές συνεχώς. Είναι το 210-6101-300 στο πρόληψης. Και εμείς συνεχίζουμε μετά από αυτά τα νέα χρόνια πολλά σε όλους τους ηλικιωμένους στην Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Που και εσύ που είσαι στα 14 και μας ακούς θα φτάσεις, και εσύ που είσαι στα 54 και εσύ που είσαι στα 34, όλοι θα φτάσουμε, θα περάσουμε και θα προσπεράσουμε.

λένε ότι το Ντουμπρόβνικ είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή, υπέροχη. Λέγαμε πριν για τον πιο μολυσμένο αέρα. Δίπλα είναι το Σαραγεύο, λίγο πιο πάνω, στη Βοσνία-Ρεζεγοβίνη δηλαδή, στην ίδια χώρα. Η παλιά Γιουγκοσλαβία που διαιρέθηκε σε Σερβία, σε Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σε Μαυροβούνιο και σε Κόσοβο, πάνω από την Αλβανία, στα σύνορα και με την, και με τα Σκόπια. Το Σαράγεβο είχε βομβαρδιστεί πάρα πολύ τότε. Παρ' όλα αυτά ο αέρας παραμένει ο πιο μολυσμένος σε όλη την Ευρώπη και έπειτα συγκρίνεται με την Ιαπωνία και το Πεκίνο. Το Σαράγεβο είναι η πρωτεύουσα της και η μεγαλύτερη πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Δεν έχει μείνει περιμένετε ότι έχει εκατομμύρια, έχει 300.000 ανθρώπους. Στα διοικητικά του τουλάχιστον όρια, περισσότερο πληθυσμό και γύρω-γύρω φτάνουν το μισό εκατομμύριο περίπου και λίγο περισσότερο.

0: να και ένας κύριος φορτωμένος με δυο κούτες ψωμιά. Το αεράκι συνεχίζει να φυσά και είναι Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα.
1: Ο θάνατος και αγάπη κάνει κρότο.

Γιώργος Δαλάρας και Μάριος Φραγκούλης. Σιγά σιγά πηγαίνουμε στο επόμενο διάλειμμα. Με ένα περιπλανόμενο θα πάμε, με αυτούς που έζησαν ως υπάλληλοι στη ζωή τους, αλλά κάποια στιγμή έγιναν και οι ίδιοι αφεντικά, κάνοντας το άλμα ζωής όπως λέγεται. Και καλά έκαναν, πιστεύω.

0: Ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δουλεύαν πριν από χρόνια. Δηλαδή με παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθιστούν την εξυπηρέτηση πολύ δύσκολη και τον κόσμο να γκρινιάζει και τους πελάτες να παραπονιούνται. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο, έτσι έρχεται, και να το γνωρίζουμε όλοι, το ES One Go Retail της Endersoft One. Είναι μια all-in-one λύση για όλα δηλαδή, για τη λιανική και την εστίαση, που συνδυάζει ψηφιακή μηχανή, POS και διασύνδεση με το My Data, αλλά και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Όπως ακριβώς σας το λέω, μία λέξη όλο αυτό, es1goretail.gr, και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Την αξιοπιστία της Endersoft One.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα Εύα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι όμορφες φωτογραφίες είναι αυτές. Καλώς ήρθες Οκτώβρη. Φέρε μας βροχές που ξεπλένουν τα παλιά, ανθρώπους που αξίζουν να μείνουν και στιγμές που θα θέλουμε να θυμόμαστε. Καλημέρα με υγεία και αισιοδοξία. Καλό μήνα. Καλό μήνα Εύα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλό μήνα και στον Τάσο. Καλό μήνα Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς μας ακούτε, όπως η Νίκη μας στη Λάρισα, πολλά χαιρετίσματα και εκεί. Και φυσικά σε όσους περνάτε ή είσαστε στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι και γύρω από το Πανετόλιο.

Όχι, όχι, δεν χαλάμε τα ματάκια μας στο ίντερνετ. Εγώ ασχολούμαι μισή ώρα την ημέρα. Πέρα δηλαδή από την εκπομπή που έχω μπροστά μου δύο οθόνες. Το βράδυ, όταν λέω θα δω κανένα βιντεάκι, βλέπω αν η τηλεόραση δεν έχει τίποτα, όπως και χθες παιδόμουν, πάλι τίποτα δεν είχε. Βάζω ραδιόφωνο, κλείνω την τηλεόραση. Και βλέποντας κάνα τέταρτο διάφορα από τον κόσμο, κλείνω και το κινητό και λέω ας ακούσω λίγο μουσική. Οπότε μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω πολύ ίντερνετ. Πολύ μπες εδώ, μπες εκεί, μπες παραπέρα. Ένας τεράστιος λαβύρινθος που μπαίνουμε και δεν ξέρουμε πού θα βγούμε μερικές φορές, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι εξαρτημένοι. Δηλαδή, όταν έχεις την κοπέλα σου, την άγεται το πρωί 8 η ώρα και τρέχει να δει το κινητό της, τι να δεις το κινητό σου. Ποιος σου είπε καλημέρα, καλησπέρα, είσαι. Τι να πω, δεν. Είναι δύσκολη κατάσταση, μην νομίζετε. Είναι εξάρτηση το κινητό και σε μεγάλες ηλικίες, αν προσπαθήσουν τώρα που προσπαθούν οι αρχές να σώσουν τα παιδιά κάτω των 13.

0: καλό μεσημεράκι. Συναντάμε και τον Θανάση Ευγένιο Διαμαντόπουλο έως τις 12. Το επόμενο δεκάλεπτο του ανήκει και μας λέει τα νέα που έχουν ενδιαφέρον και τα οικονομικά και όχι μόνο. Και λίγο κουτσομπολιό, λίγο απ' όλα. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα. 1η Οκτώβρη σήμερα με πολύ πολύ καλά νέα. Και να ξεκινήσουμε, πώς να μην είναι καλά τα νέα, όταν ξεκινήσαμε πρωί-πρωί 7.30 ώρα στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Ξεκίνησε η πρώτη θεία λειτουργία του νέου μήνα, αφιερωμένη στην Παναγία τη Γοργοϊτίκο.
0: Δηλαδή, πού το είδες τόση χαρά και ευτυχία?
1: Μα τα νέα που έχω συλλέξει μετά το εκκλησίασμα.
0: Μπράβο, έγινε δηλαδή το θαύμα.
1: Η εκκλησία τέλειωσε 9.30 η ώρα. Τελέστηκε και αγιασμός για το νέο μήνα.
0: Α, ωραία, ωραία. Εκεί, σε ποια εκκλησία πήγες?
1: Στο Τιμίου Σταυρού.
0: Α, ωραία, στο κέντρο της Αγίου
1: Παπανδρέου. Ναι, γιατί Κρίνος και Τίμιος Σταυρός είναι κοντινότερο, γιατί η ίδια λειτουργία έγινε με τα επιόρτια της Παναγίας της Γοργοϊτίκου και στην Καλυθέα πάνω ψηλά, στα βορεινά της πόλης των Σερών, κοντά στο αριστερά από το κολυμπητήριο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δηλαδή είναι της αναλήψεως η εκκλησία στην Καλυθέα Σερών, που και εκεί έγινε, αλλά εμείς που δεν ζούμε στην πόλη μας βόλεψε ο Τίμιος Σταυρός.
0: Ωραία. Είχε κόσμο?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βέβαια είχε και πάρα πολλούς νέους. Πρέπει από τις εργασίες τους να έφυγαν, γι' αυτό οι εργασίες ξεκινάνε 8.30-9 η ώρα, δηλαδή άργησαν μισή ώρα από τις εργασίες τους. 9.30 ώρα.
0: Καλά, πολλά μαγαζιά τώρα ξεκινάνε 9.30. Λοιπόν, για πες μας τα ευχάριστα νέα, τα ακούσουμε, είμαστε όλοι.
1: Τα ευχάριστα νέα, να ξεκινήσουμε από τους αγρότες που ο νομός μας είναι αγροτικός, μέχρι και η πόλη των Σερών κατοικείται από αγρότες. Για παράδειγμα, τα χωριά μας που είναι κοντά στις Σέρες, οι αγρότες μένουν και στα χωριά, αλλά μένουν μόνιμα για τα παιδιά
0: που έχουν πολύ εδώ. Κάποιοι από αυτούς μένουν και στην πόλη, κάποιοι στα χωριά. Από την πόλη πηγαίνουν στα χωριά.
1: Ιδίως οι αγρότες που έχουν παιδιά.
0: Ωραία, για πάμε στα καλά νέα λοιπόν. Ναι, πληρώθηκαν οι αγρότες ή μόνο βενζίνη καίνε για να πάνε από την πόλη στο χωριό?
1: Έχουν τα καύσιμα για τα αγροτεμάχια, γιατί όλη μέρα στα χωράφια είναι και το βράδυ, πρωί φεύγουν από την πόλη, βράδυ έρχονται.
0: Καμιά εικοσαριά αγρότες όλοι και όλοι.
1: Όχι, πάρα πολύ.
0: Πόσοι είναι οι αγρότες, πόσοι είναι, 500 χιλιάδες?
1: Η πλειοψηφία του νομού μας είναι αγρότες.
0: Αριθμητικό νούμερο έχουμε, να ξέρουμε πόσοι είναι οι αγρότες. 2.000, 1.000.
1: Από το χωριό μου, το 70% του χωριού μου στην Πεντάπολη είναι αγρότες.
0: Όχι,
1: καθαρά.
0: Δεν λέω για σένα, λέω γενικότερα, αν έχουμε εικόνα σε κάθε νομό πόσους αγρότες έχουμε. Υπάρχει εικόνα? Σίγουρα το
1: Υπουργείο θα...
0: Όχι, το Υπουργείο θα έχει σίγουρα, δεν μπορεί. Έτσι δεν είναι? Αφού λέει
1: έχει...
0: τόσα εκατομμύρια λέει θα μοιραστούν σε τόσους αγρότες. Σήμερα διάβαζα ότι ο κύριος Σχοινάς έκανε μια ανακοίνωση και την διάβαζα πριν, ότι θα μοιραστούν τόσα λεφτά σε τόσους αγρότες. Αλλά λέω, ξέρουν σε πόσους αγρότες θα τα δώσουν
1: ακόμη,
0: και σε ποιους.
1: Ακόμη τώρα

0: Σήμερα έχουν συνάντηση, τώρα το πρωί που μιλάμε, έχουν μία του μήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκεί, στην Αχαρνών, έχουν σύσκεψη, αλλά εγώ μέσα από τη σύσκεψη, επειδή έχω άνθρωπο από την Καλαμάτα στο Υπουργείο Γεωργίας, μου έστειλε σε mail το παρακάτω που θα σας ανακοινώσω.
1: Το ακούμε.
0: Και είναι, όταν έχεις κουμπάρο, συγγενή Καλαματιανό ή Πελοποννήσιο, ξέρεις, έχεις μέσω σε κάθε Υπουργείο στην Αθήνα.
1: Και τι λέει το κείμενο?
0: Το κείμενο λέει ότι κλείδωσαν οι πληρωμές για τους αγρότες τον Οκτώβριο, τώρα το μήνα που διανύουμε, θα πληρωθούν τα οικολογικά σχήματα του 24, που δεν πήραν το 24 χρήματα. Σπάνιες φυλές, βιολογικά και αυτόχθονες φυλές προβάτων, κατσικιών κλπ, που δεν πήραν τα χρήματα του 25, θα πληρωθούν οπωροκευτικά, λινοποιία, μελισσοκόμη κλπ, και θα γίνει η εκαθάριση της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες νεαρής ηλικίας για τα καθεστώτα του 2024. Δηλαδή, ό,τι δεν πήραν το 24 θα το πάρουν, θα το εισπράξουν τώρα τον Οκτώβριο του 26.
1: Ωραία, επειδή εσύ τα γνωρίζεις αυτά, έχω και μια ανακοίνωση εγώ από τον κύριο Σχοινά. Ο Νίκος Αμερικάνος φρόντισε να μας ενημερώσει.
0: Ναι, τι λέει?
1: 3,63 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε 7.715 καλλιεργητές μυδικής που επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά. Στους,
0: στους
1: λογαριασμούς των δικαιούχων η ενίσχυση αφορά 6 περιφερειακές ενότητες. Τι είναι το καλλιεργητές μυδικής?
0: Οι καλλιεργητές μυδικής, μυδική είναι το τριφύλι, ο γιοντζιάς που ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα.
1: Και πλήγησαν και το τριφύλι και για τα μέτρα της ευλογιάς, λέει.
0: Τι γίνεται? Η ζωοτροφή, η κύρια ζωοτροφή των εγωπροβάτων είναι το τριφύλι, η μυδική, το χειμώνα που δεν μπορούν να βγουν έξω να βοσκήσουν.
1: Ωραία.
0: Με αποτέλεσμα, επειδή θανατώθηκαν, μειώθηκε ο πληθυσμός των εγωπροβάτων, ο Κυρμίτσος που πέρσι αγόρασε από την Ιωάννα μυδική, φέτος δεν είχε πρόβατο, οπότε δεν αγόρασε. Οπότε η μυδική έμεινε στην αποθήκη της Ιωάννας, δεν πουλήθηκε, γιατί δεν την τρώνε οι άνθρωποι, την τρώνε τα πρόβατα.
1: Ωραία, και για να δούμε, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, εγκρίθηκε η μεταφορά της σχετικής πίστοσης και η καταβολή της ενίσχυσης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, δηλαδή χθες.
0: Χθες. Άρα σήμερα θα το δουν τα χρήματα.
1: Ή σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω πόσες μέρες θέλει.
0: Αύριο θα το δουν όσοι έχουν δηλωμένο λογαριασμό σε άλλες τράπεζες εκτός της Πειραιώς, θα το δουν την επόμενη μέρα. Η Πειραιώς είναι αυτή που τα παίρνει πρώτα, γιατί αγόρασε την αγροτική.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Με το χέρι του αγροτική, εκεί που ήταν δηλωμένο τότε. Γιατί η άμεση η επικοινωνία που έχει το Υπουργείο Γεωργίας είναι πρώτα με την Πειραιώς και μετά με τις άλλες τράπεζες.
1: Τι άλλα νέα ευχάριστα έχεις?
0: Το Νοέμβριο θα πληρωθούν εκκρεμότητες του 20 και του 21. Και για τη φετινή χρονιά, τώρα που γίνονται δηλώσεις, θα δοθεί προκαταβολή 30% των επιδοτήσεων του φέτος. Δηλαδή της καλλιέργειας που οργώσαν τα χωράφια 25, το 2025 τον Οκτώβριο, τον Απρίλιο, τον Σεπτέμβριο και τα αλώνησαν τον Ιούλιο με Αύγουστο. Τώρα γιατί τελειώς προαλωνίστηκαν τώρα τον Αύγουστο.
1: Πότε θα δοθεί αυτό, πότε θα δουν αυτά τα χρήματα, το 30%?
0: Το Νοέμβριο.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Και το Δεκέμβριο, τον επόμενο μήνα, δηλαδή Νοέμβριο, θα έχουμε 30% μια προκαταβολή και όλη η εκαθάριση των φετινών επιδοτήσεων, θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, θα δοθούν όλη η εξόπληση, η εκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, θα δοθεί γύρω στις 22 με 23 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία, ευχάριστος θα είναι τότε λοιπόν ο χειμώνας από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ο Δεκέμβριος και ο Νοέμβριος. Είναι και το 400 για τους συνταξιούχους, νομίζω μας είπες.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο η εκαθάριση της επιδότησης, οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές, για παράδειγμα το Νέο Σούλι είναι η μειωρινή περιοχή, η Πεντάπολη είναι η μειωρινή περιοχή, η Τούμπα και το Παραλίμνιο είναι παιδινές, λέω τώρα να αναφέρομαι εδώ σε κοντινά χωριά. Όσοι μένουν σε ορεινές περιοχές και ημερινές αγρότες, καλλιεργητές, πάσης φύσεως,

0: ιατρικών προϊόντων, καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Θα πάρουν και εξωτική αποζημίωση, δηλαδή θα πάρουν επιδότηση για το κέρδος που δεν πήρα, που δεν έβγαιναν από τις τιμές που δώσαν τα προϊόντα του. Για παράδειγμα τώρα.
1: Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται. Για παράδειγμα, 20, καταλάβαμε.
0: 20 λεπτά το καλαμπόκι.
1: Καταλάβαμε ότι πρέπει να. Βγάλει. Τελικά πρέπει να βρούμε μια βοσκοπούλα. Τώρα είναι η εποχή, γύρω στις γιορτές. Τώρα που θα πληρωθούν οι αγρότες, να βρούμε τη βοσκοπούλα, να γίνει και ο γάμος, να τελειώνουμε.
0: Ναι, και οι βοσκοπούλες, επειδή είναι όλη μέρα έξω στους κάμπους στην Ήπεθρο, θα ζήσουν πολλά χρόνια και αυτές θα πάρουν συνταξιχειρίες από εμάς. Γιατί εμείς δεν θα φτάσουμε στα 100 που θα φτάσουν οι βοσκοπούλες.
1: Τι ξύλο, δεν ξέρεις, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, Θανάση μου, κάτι άλλο επίγον έχουμε.
0: Έχουμε και τώρα, τον Οκτώβριο που είπαμε και προχθές, κάτι καινούριο σήμερα. Θα περιμένω να επικοινωνήσουν με τον ΟΕΔ οι άνεργοι που είναι ηλικίες 30 χρόνων και πάνω, να ρωτήσουν πότε θα βγει το πρόγραμμα για να καταχειριστούν και να πάρουν τις επιδοτήσεις, τις χορηγήσεις που είναι άνεργοι πάνω από 30 χρονών για να βρουν δουλειές.
1: Πού να ρωτήσουν, είπε, στα λογιστήρια.
0: Στον ΟΕΔ, γιατί εμείς στα αυτοκαμία του ΟΕΔ τα παίρνουμε.
1: Μάλιστα. Όσο για την Εθνική Ελλάδος, επειδή είπες για Τούμπα, να μην μπερδευτούμε, η Τούμπα είναι και χωριό στις Αίρες.
0: Ναι.
1: Η Τούμπα είναι και στη Θεσσαλονίκη μια ολόκληρη περιοχή άνω κάτω Τούμπα με 300.000 περίπου κατοίκους. Αλλά από την Τούμπα ήταν και ο κύριος Τσικές, νομίζω.
0: Ναι, ο Βασίλη Τσικές, δόκτωρ ακτινολόγος, έκανε την καλύτερη δημαρχία, δηλαδή έφυγε σφραγίδα στο Δήμο Μανουήλ Παπά. Επειδή επί της περιόδου της θητείας του, όταν ήταν δημαρχεύων, άφησε μόνο έργα σε όλα τα χωριά.
1: Ωραία. Μας άφησε και κάτι ωραία δέντρα και στο νεοσουλή της Μανόλιας, αλλά έτσι όπως τις άφησε και τις έβαλε, στα περισσότερα σημεία του δρόμου, αυτό παρατηρούσα χθες, έτσι είναι. Δηλαδή ήταν 1,80, πάλι 1,80 είναι μετά από 15 χρόνια. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω πολύ τους Δήμους να ποτίζουν και λίγο τα δέντρα. Διότι οι μανόλιες που είναι έξω από τα σπίτια και τις ποτίζουν με το λάστιχο οι πολίτες, γίνανε 3 μέτρα, 3,5, μεγαλώσανε, βγάλανε μερικές και καρπούς. Οι άλλες που είναι πάνω στο δρόμο, μείνανε καημένες όπως ήταν. Δηλαδή. Θέλουν και λίγο νεράκι και επειδή δεν έχουμε βροχή, μάλλον πρέπει να παρακαλέσουμε τους Δήμους λίγο να τα ποτίζουν αυτά τα δέντρα.
0: Ή εμείς ήδη κάτι και όταν περνάμε από εκεί, σταματήσουμε
1: να, να έχουμε να ποτίζουμε νερό, εδώ νερό να πιούμε δεν έχουμε.
0: Μπουκάλια, τι να έχουμε, μπουκάλια. Εμείς που έχουμε παλιά αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: μην μείνουμε από το νερό στο αυτοκίνητο, έχουμε νερά.
1: Έχετε. Μην μείνετε νερό, τι εννοείς, να σπάσει το ψυγείο, ε?
0: Όχι, μήπως αργανιδένει θερμοκρασία και ξατμίστηκε το νερό. Και να και μιλήσαμε για τον κύριο Τσικέ, τον Βασίλη, τον δήμαρχό μας τότε, σφραγίδα μεγάλη στο χωριό μου την Πεντάπολη, είναι ότι επί δημαρχίας του έχουμε ενεργό καπνικό μουσείο στην Μακεδονία. Στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Μακεδονία και στη Θράκη, υπάρχει ένα καπνικό μουσείο στην Πεντάπολη και ένα στην Καβάλα.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα δύο καπνικά μουσεία, Πεντάπολη και Καβάλα.
1: Ας αφήσουμε τώρα τα μουσεία να πάμε στην Τούμπα που θα γίνει χαμός στην Εθνική Ελλάδα σήμερα κόντρα στην Ολλανδία που είναι πολύ δυνατή ομάδα. Και πάμε και στους Έλληνες φιλάθλους. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
0: Έγινε κάθε ευλογία, ευλογημένα. Καλό μας μήνα.
1: Καλό μας μήνα και ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Και μπράβο και στα παιδιά στα Ελληνόπουλα που ήταν εκεί στο γήπεδο και έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε εκεί. Ήμασταν και εμείς εκεί μαζί σας. Χάρη σε εσάς δηλαδή είχαμε τα συνθήματα και χαρήκαμε πολύ για όσα είδαμε, για όσα μας μοιράσατε για αυτή την ιστορική βραδιά. Και μακάρι και σήμερα τα πράγματα να πάνε καλά για την Εθνική Ελλάδος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή

0: και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούρι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με πανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Προειδοποιητικά μηνύματα σε Μιλοπόταμο, Άγιο Νικόλαο, Μίνωα, Πεδιάδας. Σχέδιο νόμου για απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης κατά της προσωρινής της κράτησης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 και η γυναίκα θα παραμείνει στη φυλακή. Ο συνήγορός της επισημαίνει ότι δεν ελήφθη υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, η ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Στους 217 οι ύποπτοι για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Τουρκία. Στο μικροσκόπιο 26 μετοχές, ενώ ως ύποπτος κατέθεσε ο πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία πρώην υπουργού του Ερντογάν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Αν θέλετε κάποιο αγαπημένο σας τραγούδι, αυτή η ώρα είναι στη διάθεσή σας, η ώρα των ακροατών, ή ό,τι θέλετε να μας πείτε. Το τηλέφωνο χτυπάει στο στούντιο, απευθείας βγαίνετε στον αέρα. Μας λέτε μια καλημέρα, ένα καλό μεσημέρι, κάποιο αγαπημένο σας τραγούδι. Πού θέλετε να το χαρίσετε, τι πιστεύετε θα κάνει η Εθνική σήμερα. Θα κερδίσει με 2-0, με 2-1, με 1-0. Όχι, δεν στοιχηματίζουμε. Λέμε αν κάποιος πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Εθνική. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα κερδίσει, γιατί και 40.000 φίλαθλοι δεν θα σταματήσουν να τραγουδούν. Θα ενισχύσουν πάρα πολύ μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλά παιδιά ως παίκτες. Τώρα, δεν μου αρέσουν, όπως σας έλεγα και χθες, οι ομάδες όταν κλείνονται πίσω, γιατί όταν κλείνεσαι πίσω θα το φας τον γκολ αργά ή γρήγορα. Αλλά όταν παίζεις πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο, προσφέρεις θέαμα, προσφέρεις ίσως και ευκαιρίες στους άλλους να βάλουν κανένα γκολ. Αλλά τα γκολ είναι ωραία να μπαίνουν, να μπουν και 2 και 3 και 4 γκολ. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα πολλές φορές. Αλλά μόνο το αποτέλεσμα δεν φτάνει για να δείξεις ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί να κλείνεσαι διαρκώς πίσω, να βαράς ένα σουτ, να κοντράρει και κατά λάθος να μπαίνει γκολ δεν είναι άσχημο, αλλά από την άλλη είναι και λίγο το θέαμα. Είναι και λίγο ότι μπορείς να είσαι πιο καλός αν θες, γιατί έχεις τα παιδιά, έχεις τα ταλέντα, έχεις τους παίκτες. Η Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης λοιπόν θα γεμίσει ελληνικές σημαίες σήμερα. Το γήπεδο ανάμεσα Άνω Τούμπα κάτω Τούμπα της Τούμπας θα είναι γεμάτο με Έλληνες φιλάθλους. 10 παρατέταρτο αγώνας, θα τον δείξει το κανάλι Α και κάποια συνδρομητική τηλεόραση.

Ας ρίξουμε και μια ματιά να δούμε στις ειδήσεις της ημέρας τι μπορούμε να βρούμε. Θαλασσίγραφο Ηνωμένων Πολιτειών σε Γαλλία και Γερμανία. Αποδεσμεύστε, λέει, το πετρέλαιο, το ντίζελ, ή απαγορεύουμε τις εξαγωγές. Γιατί το κρατάτε και το κρύβετε, Γάλλοι και Γερμανοί, για εσάς, έτσι λένε οι Αμερικανοί. Τι καλοί άνθρωποι που είμαστε στην Ευρώπη. Καθένας την πάρει του κοιτάζει. Στάνε ο λιός και ένα φορτηγό προσέκρουσε σε κολόνα του ΔΔΕ. Διακοπή ρεύματος είχαμε σε κάποια στιγμή στις Σέρες και

ξανακούσει αυτό με το κουνάβι πια. Τι κουνάβι και αυτό? Το κουνάβι προκάλεσε, λέει, τον blackout σε τμήμα της πόλης. Η αιτία της βλάβης δεν ήταν κακοκαιρία ή κάποια τεχνική αστοχία του, αλλά ένα κουνάβι που μπήκε σε σταθμό υψηλής στάθμης στην περιοχή του Σκουτάρεως. Και εκεί κατά τις 5 το πρωί κατάφερε να τρυπώσει, ήρθε σε επαφή με το ρεύμα και έγινε το βραχυκύκλωμα. Το κουνάβι πάει υπερπίστεως και η περιοχή εκεί δεν είχε ρεύμα επίσης.

Πάμε για λίγο στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα και μιλήσαμε νωρίτερα με τα Χανιά. Στο Ηράκλειο ένα πλοίο ακινητοποιήθηκε με 770 επιβάτες λόγω προβλήματος στον Κάβο. Καθυστέρηση στην αναχώρηση του Euro Champion Z από το Ηράκλειο λόγω εμπλοκής του Κάβου στο σύστημα της πρόωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό, το πλοίο θα έφευγε για Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά. Είχε 4 οχήματα, 777 επιβάτες, τους έχει ακόμη και προσπαθούν να απεμπλακούν από τον Κάβο με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Τι ακριβώς έγινε τώρα εκεί το σκηνή, κάπου μπλέχτηκε κάπου σε ένα Κάβο και δεν έχει ξεκινήσει. Συμβαίνουν και αυτά. Η ώρα είναι 12:23 πρώτα λεπτά. Το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας 2-3-2-10-6-33-33.

Μαύρα και ο Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά, σου εύχομαι υγεία και ευτυχία. Στον κύριο Κώστα τον ευχαριστώ πολύ επίσης. Του στέλνω χαιρετίσματα και ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τους 93. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Να είσαστε όλοι καλά, πάνω απ' όλα με υγεία σας ευχόμαστε και ό,τι καλύτερο. Τώρα για εσάς που το χειμώνα ετοιμάζεστε και ψάχνετε για ξύλα και για τιμές, να σας πω ότι παίζουν πολύ τιμές ανάλογα το από ποιον θα τα αγοράσετε, πώς θα τα αγοράσετε. Και η αλήθεια είναι ότι ένα τσουβάλι ξύλα, το οποίο κάποιοι το πουλούν 6 και 7 και 8 ευρώ, ένα τσουβαλάκι ξύλα όταν κοστίζει, μισό λεπτό παρακαλώ, όταν κοστίζει 6 και 7 και 8 ευρώ ένα τσουβάλι ξύλα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το καίς σε μία μέρα. Δηλαδή αν καίς ξύλα μία μέρα 7 ή 8 ευρώ το τσουβαλάκι, σημαίνει ότι στις 30 μέρες θα κάψει 240 ευρώ σε ξύλα. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Οπότε λίγο με τα καυσόξυλα ας έχουμε το νου μας, να προσέχουμε λίγο, οι τιμές είναι ιδιαίτερα ανεβασμένες. Τώρα αν κάποιος έχει να μας προτείνει κάτι οικονομικό, να το μεταφέρουμε πολύ ευχαρίστως, γιατί όχι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Να αξιοποιήσει τον χρόνο που διαθέτει, να χτίσει μια ομάδα με σταθερές βάσεις και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Τίζια στη συνέντευξη τύπου εν όψη της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλου με τα 8 παιχνίδια να διεξάγονται από τις 27 έως και τις 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 ξεχωρίζει λόγω του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης και Μαρκό Ολυμπιακός. Αλλαγές στο πρόγραμμα 6 αγώνων του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ για τηλεοπτικούς λόγους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Villeurbanne στο T-Center Athens με 102-79, στη δεύτερη σερή νίκη του στη EuroLeague, λίγο πριν υποδεχθεί τη Maccabi για να κλείσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.
6: Κόσμος στους 93.

Έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Είναι ο διαγωνισμός Mystery Candy Box, αφού τέλειωσαν οι ομπρέλες. Και πρέπει όμως να ξέρετε λίγο από ίντερνετ. Τι να κάνουμε, θα τα μάθουμε και αυτά. Θα τα μάθετε και εσείς που δεν τα ξέρετε. Θα μάθουμε και εμείς ακόμη καλύτερα. Σας που έχετε πινέλο και στα χέρια σας και ζωγραφίζετε κάτι, κάντε ένα πίνακα και χαλαρώνετε. Ελπίζουμε να περνάτε ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε για το διαγωνισμό. Κόσμος στο Instagram, Κόσμος93FM Σέρες. Μας βρίσκεται έτσι. Είναι ο διαγωνισμός Mystery Candy Box. Εμείς δεν σας δίνουμε fake κινητά κτλ. iPhone όπως όλοι για να κάνουν, να έχουν συμμετοχές. Πόσα iPhone χιλιάδες έχουν δοθεί, καλά. Το Candy Planet στις Σέρες και το Cosmos Radio 93FM ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μας χαρίζουν μια υπέροχη Mystery Candy Box για να πάρουμε μέρος. Κάντε follow στο Candy Planet, κάντε follow στο Cosmos Radio 93FM.

like στη δημοσίευση, κάντε tag ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια και μπορείτε να συμμετέχετε όσες φορές θέλετε. Καλή επιτυχία. Κάθε συμμετοχή πρέπει να γίνεται με διαφορετικό άτομο σε tag. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου, ζωντανά το μεσημέρι, 1:30 στη συχνότητα του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η Mystery Candy Box μπορεί να γίνει δική σου και έχει πολλά όμορφα πράγματα μέσα το κουτί αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. 2-3 τέτοια κουτιά θα δώσουμε, θα δούμε. Πάντως εσείς δηλώστε συμμετοχή και δεν βγείτε χαμένοι.

ελευθερία Αρβανιτάκη με το δυνατά δυνατά. Τι έγινε με τον πρόεδρο της ομάδος της Εθνικής Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Επειδή δεν τον έβαλε ο προπονητής ο Ζορσέ Ζεσούς να παίξει καθόλου σε όλο τον αγώνα κόντρα με την Νορβηγία, ο Ρονάλντο πήρε το ιδιωτικό του αεροπλανάκι, ετοίμασε τη βαλίτσα του και την κοπάνισε. Τρέξαν στο αεροδρόμιο ο Ζορσέ Ζεσούς αλλά και ο Πέδρο Ποένσα να τον συγκρατήσουν, να του πούν όχι, μη φεύγεις, μην εδώ σε παρακαλούμε. Μία ώρα και 20 λεπτά γινόταν εκεί το μουχαμπέτι που λέμε, αλλά τελικά δεν τον κατάφεραν να τον αλλάξουν, να το αλλάξουν τη γνώμη του. Ο σούπερστάρ της Αλ Νάσρ πήρε το αεροπλανάκι του λέγοντας αντίο στην Εθνική Πορτογαλίας και είπε: θα πω την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου. Αυτό είπε ο Ρονάλντο και την κοπάνισε.

μεγάλος αγώνας που αγαπούν και τα κορίτσια και τα αγόρια. Η εθνική μας παίζει, υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα. Καλή επιτυχία.

ρώτησε μια φίλη ακροάτρια, η κυρία Ελένη, και την ευχαριστώ πολύ, αν μπορούμε πεταμένα ξύλα που υπάρχουν μέσα σε πολλάμια, ποτάμια, χαράδρες και τέτοια να τα μαζέψουμε. Γιατί να μην μπορούμε. Σπασμένα, πεταμένα είναι, τα έχει πάρει το ρέμα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μπορείς να το πάρεις το ξύλο. Το να κόβεις απαγορεύεται, να πας στα δάση και να αρχίσεις να κόβεις τα δέντρα απαγορεύεται. Ούτε να το βρεις πεταμένο, κομμένο. Στο κάτω-κάτω, Ελένη μου, πάρ' το έτσι κι αλλιώς. Οι φυλακές γεμάτες είναι. Δεν θα μπεις. Τώρα αν πληρώσει ακριβά το ξύλο, δεν ξέρω. Πάντως πολλοί μου λέτε ότι και τα ξύλα. Καθίστε, μπορεί να έχουμε ένα πολύ απλό χειμώνα. Να μην είναι ιδιαίτερα βαρύς. Και να σκευαζόμαστε όπως κάνουν οι Νορβηγοί, Σουηδοί, Ελβετοί κτλ. Τυλίγονται. Γούνες, σαρκούδες, κουβέρτες είναι τυλιγμένοι. Διαρκώς μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και νομίζεις αντί να δεις τη γυναίκα σου, φωνάζεις. Κάνεις. Βλέπεις μια αρκούδα, αλλά δεν είναι τελικά αρκούδα. Η γυναίκα σου είναι κάτω από τα τυλιγμένα κουβερτοσκεπάσματα κλπ.

0: μαζί του.
1: Τώρα, μιας και λέγαμε για την Εθνική Ελλάδο σήμερα και λίγο νωρίτερα, λέγαμε και για το ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί φίλαθλοι να κοιταχτούμε εκεί για να υποστηρίξουν την Εθνική Ελλάδος και πολύ καλά θα κάνουν, θα είναι γεμάτη η τούμπα. Η ΕΠΟ λοιπόν λέει ότι και καλεί όλους τους φιλάθλους για τον απόψινό αγώνα να συμβάλλουν στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας. Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν 7 και 4 το απόγευμα, 10 παρατέταρτο θα είναι ο αγώνας, δηλαδή θα ανοίξουν περίπου κάνα 2,5 ώρες και πριν. Όσοι θα προσέλθουν εγκαίρως φίλαθλοι για να αποφευκθεί ο συνωστισμός, χρειάζεται να είναι όλοι προσεκτικοί. Απαγορεύεται να πάει κάποιος στο γήπεδο αν δεν έχει εισιτήριο, γιατί δεν πρόκειται να βρει. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να διαθέτουν κανονικά εισιτήριο. Οπότε μην πάρετε και το παιδί σας και νομίζω ότι θα μπείτε με ένα εισιτήριο και οι δύο. Δεν γίνεται. Υπάρχουν θέσεις. Για παιδιά έως και 15 ετών ίσχυσε ειδική προνομιακή τιμή, έτσι και αλλιώς στην κατηγορία εισιτήριων παιδικό. Όσοι έχετε το εισιτήριο, να το πάρετε μαζί σας, να πάρετε το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοπροσωπείας σας, δηλαδή την ταυτότητά σας ή το δίπλωμα οδήγησης ή το διαβατήριο, αν έχετε, γιατί θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ταυτοπροσωπείας. Να το ξέρετε αυτό. Και όλα να πάνε καλά για το παιχνίδι. Αυτό ευχόμαστε για όλους και όλες εσάς που θα βρεθείτε στην Τούμπα.

Προσέχετε επίσης, απαγορεύεται είσοδος αν φοράτε μπλούζα ΠΑΟ, Κάρης, Ηρακλής κλπ. Να έχετε λίγο το νου σας. Μόνο μπλούζες, κασκόλ και διακριτικά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Θα βρείτε τον πελά σας αν πάτε με μπλούζα του ΠΑΟ και του Άρη ή του Ηρακλείου, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, το νου σας. Επίσης πιστόλια κλπ. Δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας, μόνο οι πρόεδροι. Αστείευομαι φυσικά.

Λοιπόν, να σας ξαναπώ άλλη μια φορά για ένα ωραίο διαγωνισμό. Το διαγωνισμό Mystery Candy Box. Το μυστήριο κουτί γλυκών. Από το Cosmos Radio παρέα με το Candy Planet Ceres, που ενώνουμε τις δυνάμεις μας, σας χαρίζουμε μια υπέροχη Mystery Candy Box. Για να πάρεις μέρος, κάντε follow στο Candy Planet και στο Cosmos Radio 93FM. Κάντε like στη δημοσίευση, κάντε tag σε ένα φίλο ή φίλη στα σχόλια και μπορείτε να συμμετέχετε πολλές φορές. Κάθε συμμετοχή να γίνεται με διαφορετικό άτομο σε tag. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, 1:30 το μεσημέρι, 20/10. Και μας ακούτε από τη συχνότητα φυσικά κάθε φορά για όλα αυτά που λέμε στο Instagram. Καλή συνέχεια να έχετε με την Κέλλη Εμμανουηλίδου. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανουδάκης. Να περάσετε όμορφα και το υπόλοιπο του μεσημεριού. Από μένα πολλά φιλιά. Καλό σας μεσημέρι και με την νίκη εθνική.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330 ml, 2,39.

0: 5. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκα, Λαχανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Πώς είστε και πώς σας βρίσκω σήμερα, 5η 1 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 1. Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου, μπήκαμε και επίσημα στο δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Οκτώβριος λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Είναι ο μήνας, πιστεύω, που αρχίζουμε σιγά σιγά να αφήνουμε πίσω μας τις πολλές χαρές, τις πολλές χαρούμενες μέρες του καλοκαιριού και αρχίζουμε να φοράμε κάτι παραπάνω το πρωί, το βράδυ να ψάχνουμε μια ζακετούλα και χωρίς να το καταλάβουμε μπαίνουμε σε εκείνη την πιο ζεστή αλλά και πιο χουχουλιάρικη εποχή του χρόνου.

Κόσμος Ράδιος του 93 από την όμορφη πόλη των Σερών, live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μονοηλίδου για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας. Και θέλω σήμερα να μου πείτε πού σας βρίσκει η Πέμπτη αλλά και ο Οκτώβριος μαζί. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, κάπου έξω για έναν καφέ. Γιατί όπου κι αν είστε, θέλω να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα.

πάρτε με ένα τηλέφωνο, στείλτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου από ποιο μέρος της Ελλάδας μας ακούτε. 23-21-0-63-33-33 ή τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, να δεχτεί οποιονδήποτε από εσάς θέλει να μας πει μια καλησπέρα, αλλά και το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και όσοι αγαπούν τα social media, μπορείτε να στείλετε και το μήνυμά σας στο Κόσμος 93FM Studios FM Σέρες. Θέλω να δω σήμερα που ταξιδεύει το Κόσμος Ράδιο στους 93, από τις Σέρες μέχρι όπου φτάνει το σήμα μας, από άκρη σε άκρη, να ξέρουμε πού βρίσκεται σήμερα η παρέα μας. Γι' αυτό και είναι το πιο ωραίο αυτό είναι στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις πότε ποιος άνθρωπος μπορεί να σε ακούει εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και μπορεί αυτή τη στιγμή εσείς να είστε στο αυτοκίνητο, κάποιος άλλος να είναι στο γραφείο, μία μαμά να μαγειρεύει, ένας άνθρωπος να δουλεύει σε ένα μαγαζί, κάποιος να πίνει τον καφέ του και όλοι μαζί, χωρίς να γνωριζόμαστε απαραίτητα, γινόμαστε μία όμορφη παρέα. Κόσμος 93FM, μεσημεριανό ραντεβού και πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα τον Οκτώβρη μας.

0: κόσμος.
1: Στους 93.
2: Και φυσικά, αν θέλετε να ξέρετε τι συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά και όχι μόνο, είστε ένα κλικ μακριά. Κόσμος News για την ενημέρωση και την επικαιρότητα. Στο κοσμοσradio.gr για να μας ακούτε παντού, είτε είστε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο. Και αν είστε λάτρης της ξένης μουσικής, υπάρχει και το κοσμοσradio.eu. Εμείς είμαστε εδώ και είτε είστε στις Αίρες, είτε κάπου πολύ πιο μακριά, πάτε ένα κουμπί και βρισκόμαστε εκεί μαζί σου.

δηλαδή ευχών μια διασκευή της Χάρης Αλεξίου σε λίγο πιο νεολαϊκό ρυθμό, να το έλεγα. Και τώρα θέλω να σας πάω σε κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει πολύ. Έχουμε διαγωνισμό στο Instagram σε συνεργασία με το Candy Planet και το Cosmos Radio στους 93. Για όποιον δεν έχει την εφαρμογή, μπορεί να μπει μέσα στο Play Store, να γράψει το Instagram και να την κατεβάσει. Ο διαγωνισμός είναι καρφιτσωμένος στο προφίλ μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα υπέροχο mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις αλλά και πολλά πολλά καλούδια. Οπότε τι κάνει? Μπαίνετε στο Instagram, ακολουθείτε το Candy Planet Ceres και το Cosmos 93 FM Ceres, κάνετε ό,τι ζητάει η ανάρτηση, συγγνώμη, του διαγωνισμού και φυσικά περιμένετε την κλήρωση. Και ποιος ξέρει, μπορεί ο Οκτώβριος να σας μπει πολύ πιο γλυκά. Από εμάς καλή καλή επιτυχία σε όλους. Σας περνάω σε Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Σε ρωτεύομαι».

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ύψεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλίων του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοςnews.gr.

Να καλησπερίσουμε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Πάμε να δούμε και τι καιρό μας κάνει σήμερα εδώ στις Σέρρες, γιατί σήμερα ο Οκτώβρης βασικά μας καλωσόρισε. Έχουμε ηλιοφάνεια, είμαστε στους 22 βαθμούς Κελσίου, λέει ότι θα ανέβει μέχρι και τους 25. Η Αθήνα είναι στους 33, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 33 βαθμούς, το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 και η Πάτρα είναι επίσης στους 34 βαθμούς Κελσίου. Σας συνεχίζω με Αναστασία Εδέν στο τραγούδι «Το Χαλί».

κόσμο στου 93. Απόστολος Ρίζος στη συνέχεια και τι να θυμηθώ. Να υπενθυμίσω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή 23 21 0 63 33 33. Μπορείτε να καλέσετε και να πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να μας πείτε μια καλησπέρα από πού μας ακούτε ή ό,τι θέλετε εσείς να αναφέρουμε.

Να ενημερώσουμε και εσάς που μπήκατε τώρα εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 για τον διαγωνισμό μας στο Instagram. Σε συνεργασία με το Candy Planet και το Κόσμος Ράδιο στους 93, τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις και όχι μόνο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram, να ακολουθήσετε το Candy Planet Σέρες και το Κόσμος 93 FM Σέρες, να ταγκάρετε έναν άνθρωπο, μπορείτε να κάνετε πολλαπλά συμμετοχές, αρκεί το όνομα να είναι διαφορετικό και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 live εδώ από το στούντιο. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός, γι' αυτό κατεβάστε την εφαρμογή όσοι δεν την έχετε και όσοι την έχετε μπείτε στο καρφιτσωμένο post και ακολουθήστε τα βήματα. Εγώ θα σας συνεχίσω με Παπαζό και το τραγούδι «Έτσι είμαι εγώ».

Έτσι είμαι εγώ λοιπόν, και μιας και σήμερα είναι 1 Οκτωβρίου, να σας πω και κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αυτή τη λέξη τη συζητάω τώρα τελευταία με το παιδάκι μου. Και ξέρετε τι μου αρέσει σε όλες αυτές τις ημέρες? Ότι με έναν διαφορετικό τρόπο η κάθε μία μας θυμίζει κάτι πολύ απλό. Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τείχοι. Είναι εκεί που νιώθεις ασφάλεια, εκεί που επιστρέφεις, εκεί που αφήνεις κάτω όσα κουβαλάς όλη την ημέρα, εκεί που ηρεμείς, ρε παιδί μου. Η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο κτίρια. Είναι οι χώροι μέσα στους οποίους ζούμε τις ζωές μας. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι και οι άνθρωποι που κουβαλούν τις περισσότερες ιστορίες, τις περισσότερες εμπειρίες και φυσικά τις αναμνήσεις που δεν γράφονται εύκολα σε κανένα βιβλίο, πιστέψτε με. Και τέλος, η χορτοφαγία είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και στις καθημερινές μας επιλογές μπορούμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο τι βάζουμε στο πιάτο μας και πώς επιλέγουμε να ζούμε. 4 διαφορετικές παγκόσμιες ημέρες λοιπόν, αλλά τελικά όλες κάπως γυρίζουν στον ίδιο άνθρωπο, στον άνθρωπο που θέλει ένα σπίτι να αγκαλιάζει, έναν χώρο να τον εμπνέει, ανθρώπους να τον αγαπούν, αλλά και μια ζωή που του κάνει καλό. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο ξεκίνημα για τον μήνα Οκτώβριο. Να φτιάξουμε λίγο καλύτερα το χώρο μας, να προσέξουμε λίγο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, να τους φροντίσουμε λίγο περισσότερο, αλλά προς Θεού να μην ξεχάσουμε και εμείς τον εαυτό μας.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Ένας καινούριος μήνας λοιπόν ξεκίνησε και μπορεί να λέμε Οκτώβριος και να μας έρχεται στο μυαλό το φθινόπωρο, οι πρώτες ψύχρες, οι βροχές και τα πιο ζεστά ρούχα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την άνοιξη για να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Κάθε μήνας μπορεί να είναι μια μικρή αφορμή. Να αφήσεις κάτι πίσω σου, να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, να πεις ένα ναι που φοβόσουνα ή ένα όχι ίσως που άργησες πολύ. Και Οκτώβριος μόλις μπήκε και έχουμε μπροστά μας άλλες 30 ημέρες για να γεμίσουν με μουσική, ανθρώπους, στιγμές, γέλια, αγάπη και γιατί όχι και λίγο απρόβλεπτο. Εδώ είμαστε, Κόσμος Ράδιο στους 93, μεσημεριανό ραντεβού και συνεχίζουμε.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: γάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κακοκαιρία στην Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου. Προειδοποιητικά μηνύματα σε Μιλοπόταμο, Άγιο Νικόλαο, Μίνωα, Πεδιάδας. Σχέδιο νόμου για απαγόρευση χρήσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Απορρίφθηκε η προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης κατά της προσωρινής της κράτησης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Και η γυναίκα θα παραμείνει στη φυλακή. Ο συνήγορός της επισημαίνει ότι δεν ελήφθη υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, η ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Στους 217 οι ύποπτοι για το χρηματιστηριακό σκάνδαλο στην Τουρκία. Στο μικροσκόπιο 26 μετοχές, ενώ ως ύποπτος κατέθεσε ο πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία πρώην υπουργού του Ερντογάν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι αλλά και καλό μήνα σε όλους όσους καταφέρατε να ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνα σας και μπήκατε στην παρέα μας. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, μπήκε καινούριος μήνας, ξεκίνησαν λίγο τα περίεργα συμπτώματα, ελπίζω να μην είναι τίποτα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, χαίρομαι πραγματικά που είστε εδώ στην παρέα μας. Και αν μόλις συντονιστήκατε, είμαστε στον 1ο Οκτώβρη μαζί, 5η 1 Οκτωβρίου σήμερα, και έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο μεσημέρι με μουσική, κουβέντα, χαμόγελο και φυσικά τη δική σας παρέα. Οπότε θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να μείνετε εδώ. Και όταν λέω εδώ, εννοώ εδώ. Η γραμμή είναι ανοιχτή, 23-21-06-33-33. Μπορείτε να καλέσετε, να μας πείτε ένα καλησπέρα, να μας πείτε το όνομά σας, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Και αν δεν είστε του τηλεφώνου, 93fmstudio@gmail.com, το email του σταθμού, αλλά έχουμε και Instagram, που και εκεί δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Παπάκι Κόσμος 93FM Σέρες. Περνάμε σε Θεοδωρίδου και Pixlax. Τι είναι αυτό που μας ενώνει?

Κάπου εδώ να αναφέρουμε και τον διαγωνισμό για τους νέους μας ακροατές. Έχουμε λοιπόν διαγωνισμό στο Instagram σε συνεργασία με το Candy Planet. Κόσμος Ράδιο στους 93 και Candy Planet ενώνουν τις δυνάμεις τους και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα υπέροχο mystery box με διάφορα καλούδια μέσα. Οπότε τι κάνετε? Κατεβάζετε το Instagram. Όσοι δεν το έχετε, μπαίνετε στο προφίλ του Κόσμος 93FM Σέρες. Υπάρχει ένα καρφιτσωμένο post. Κάντε ό,τι ζητάει η ανάρτηση του διαγωνισμού και φυσικά περιμένετε την κλήρωση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 1:30 το μεσημέρι εδώ live από το στούντιο του σταθμού, μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί με την ιδιοκτήτρια του Candy Planet.

Εγώ σας είπα, θεωρώ το χειμώνα, το χειμώνα, τους μήνες δηλαδή αυτούς, τους πιο ερωτικούς μήνες, και το τραγούδι που ακούσαμε ακουγόταν και σασμό. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα των σερών και να δούμε τι είναι αγαπημένη μας στήλη, τι κάνουμε στις σέρες, πού μπορούμε να πάμε, τι έχουμε αυτές τις μέρες, και πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν, 5η 1 Οκτωβρίου, στο Σέρες Circuit υπάρχει προπόνηση drift από τις 9 το πρωί μέχρι και το απόγευμα, ενώ από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή φιλοξενείται το Drift Kings International Series. Άρα για τους λάτρεις της ταχύτητας έχουμε δράση. Και πριν περάσουμε στο θέατρο, θα πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη και σε ένα άλλο ερωτικό τραγούδι, Μέσα Σου λοιπόν. Είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και ακούς Κοσμοσράδιο στους 93.

0: Και περνάμε τώρα στον Ορφέα που έρχεται το κουκλόσπιτο. Από αύριο λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ξεκινούν στον Όμιλο Ορφέα Σερών οι παραστάσεις του κουκλόσπιτου του Χένρικ Ίψεν. Παραστάσεις έχουμε Παρασκευή 2, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ επαναλαμβάνονται και το επόμενο Σαββατοκύριακο 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Η παράσταση ανεβαίνει στη σκηνή του Ορφέα στην Κωστοπούλου 12 στις 9 το βράδυ με είσοδο στα 7 ευρώ. Μία ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τις σχέσεις, την προσωπική ελευθερία και την ανάγκη ενός ανθρώπου να αποφασίσει ποιος πραγματικά θέλει να είναι. Και νομίζω πως είναι από εκείνες τις παραστάσεις που μετά δεν σηκώνεσαι απλώς να φύγεις, παίρνεις μαζί σου κάτι για να το σκέφτεσαι.
1: Τα μάτια μου

Και τώρα θα σας περάσω στην Κυριακή, όπου έχουμε αγώνα δρόμου. Κυριακή, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, έχουμε και την αθλητική δράση στην πόλη. Πραγματοποιείται ο 5ος Κρικρή Super Spoon Half Marathon Series μαζί με το Volta Run και το Kids Run. Για τη διεξαγωγή των αγώνων θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή από τις 8:30 έως τις 12:30 το μεσημέρι. Οπότε, όσοι κινηθείτε με το αυτοκίνητο την Κυριακή το πρωί, καλό είναι να έχετε το νου σας στις κυκλοφοριακές αλλαγές. Και φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Συνεχίζουμε με Κατσιμίχα και Βαρδί, συγκάτοικοι είμαστε.

0: κόσμος στους 93.
1: Ξέρετε τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος που όσο και αν περνάει ο καιρός, όταν το βλέπεις, κάτι μέσα σου να ανεβάζει θερμοκρασία. Να μπορεί να έχεις μια δύσκολη ημέρα, να είσαι κουρασμένος, να έχεις χίλια πράγματα στο κεφάλι σου και ένα μήνυμά του, ένα βλέμμα του, να σου αλλάζει όλη τη διάθεση, βλέμμα της ή μήνυμά της, ανάλογα. Γιατί τελικά ο έρωτας δεν είναι μεγάλα λόγια. Είναι εκείνο το έφτασες, εκείνο το να προσέχεις, εκείνο το μου έλειψες, εκείνο το βλέμμα που κρατάει λίγο παραπάνω. Είναι να έχεις κάποιον που δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα σπουδαίο για να σου θυμίσει γιατί τον διάλεξες. Και τώρα που μπήκε ο Οκτώβριος, μακάρι να σας βρει, να μας βρει όλους με έναν τέτοιον άνθρωπο. Εγώ τουλάχιστον τον έχω, ελπίζω να τον βρείτε κι εσείς, να μας ζεσταίνει περισσότερο και από τον ήλιο. Και αν δεν υπάρχει ακόμα, μην ανησυχείτε. Μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν ακριβώς όταν έχεις σταματήσει να τις περιμένεις. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μόλις γυρίσουμε θα σας θυμίσω τι είναι ο έρωτας.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στο Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια σημαντική πρόκληση. Να αξιοποιήσει τον χρόνο που διαθέτει, να χτίσει μια ομάδα με σταθερές βάσεις και να επιστρέψει στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς Τίζια στη συνέντευξη τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής του κυπέλου με τα 8 παιχνίδια να διεξάγονται από τις 27 έως και τις 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα της Τετάρτης 28 ξεχωρίζει λόγω του ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός Άρης και Μαρκό Ολυμπιακός. Αλλαγές στο πρόγραμμα 6 αγώνων του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Super League, έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ για τηλεοπτικούς λόγους. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ισοπαίδωσε τη Villeurbanne στο T-Center Athens με 102-79, στη δεύτερη σερή νίκη του στη EuroLeague, λίγο πριν υποδεχθεί τη Maccabi για να κλείσει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν.
8: Κόσμος στους 93.

Ποιον είναι ο έρωτας? 5η Οκτωβρίου 2026 και να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Νίνο, στο Θηρέσιο, Θηρεσία, στο Ρωμανό, στη Ρωμάνα και στη Ρωμανή. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας και φυσικά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τυχόν τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο τις θερμότερες ευχές μας και να πω ότι τώρα μας άλλαξε λίγο πρόσωπο καιρός και μας έβαλε και αυτή τη συννεφιά που δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει. Θέλω επίσης να αναφέρω κάτι για σήμερα το απόγευμα. Σήμερα, 5η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, γίνεται το πανηγύρι προς τιμήν των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στον Άγιο Θεράποντα πίσω από το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Οπότε, αν βρίσκεστε στην περιοχή και θέλετε να περάσετε από εκεί, κρατήστε το για σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία, εάν βρεθείτε εκεί, να ανάψετε ένα κεράκι, να προσκυνήσετε και φυσικά να κάνετε τη βόλτα σας. Εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυπριανό, στην Ιουστίνη που γιορτάζουν αύριο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε με Κατερίνα Κακουσέου στο υπέροχο τραγούδι «Θησαυρός μου». Και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και δεν ξέρω ποιο τραγούδι να σας αφιερώσω, η Κέλλη Μανουηλίδου λοιπόν σας αφιερώνει αυτό ακριβώς.

και μιας και μπήκε ο Οκτώβριος, τι καλύτερο από μια κινηματογραφική βραδιά. Γιατί ξέρετε τι έχει ο κινηματογράφος που δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού? Έχει 2 ώρες που αφήνεις τη δική σου ζωή στην άκρη και μπαίνεις στη ζωή κάποιου άλλου. Γελάς, συγκινείς, αγωνιάς, ερωτεύεσαι και για λίγο ξεχνάς τι ώρα είναι και τι έχεις να κάνεις μετά. Και σήμερα, 5η 1 Οκτωβρίου, έχουμε και καινούργιες ταινίες στις αίθουσες με τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας να κάνουν την είσοδό τους. Ανάμεσά τους είναι ο Τάτ και το Μαγικό Λιχνάρι για τους μικρούς μας φίλους με καθημερινή προβολή στις 5:30. Λίγο αργότερα η ταινία Tinker με καθημερινή προβολή στις 7:30. Αλλά έχουμε και το ημερολόγιο της Verity, το οποίο δεν είναι στις, μέχρι και 6 Οκτωβρίου με καθημερινή προβολή στις 10. Οπότε αν το βράδυ λέτε τι να κάνω σήμερα, μπορεί να είναι μια ταινία, ένα popcorn, χαμηλά φώτα και 2 ώρες που δεν χρειάζεται να σκέφτεστε τίποτα άλλο. Και τελικά μερικές φορές αυτό είναι και που χρειαζόμαστε, μια μικρή απόδραση. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε το δικό μας κινηματογραφικό soundtrack εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Ρένος Χαραλαμπίδης, τα ήσυχα βράδια.

0: Και εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα και ήμουν και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Ακούσαμε Πένι Μπαλτατζή στο τραγούδι Δεκάρα και τώρα θέλω να πω για όσους ημέρα τους κρατήσει στο σπίτι ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες στην τηλεόραση. Ξεκινάω με την Ερτένα στις 8, Θανασάκης ο Πολιτευόμενος. Μέγκα στις 9, 20 γυναίκες και εγώ. Σταρ στις 10 παρα 20, ο Τρελός Τάχη 400. Αλφα στις 12:30 και ο πρώτος ματάκιας. Σταρ στις 1 παρατέταρτο Aquaman, το χαμένο βασίλειο. Σκάι στις 2:30 για τους λίγο πιο ξενύχτιδες μακρινός ορίζοντας. Και τέλος Σταρ στις 3:30 το βλέμμα του μάρτυρα. Και μιας και κλείνουμε, εγώ σας αφήνω με Γιώργο Αλκαίο και συγχώρεσέ με. Πάμε να το ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε για να σας χαιρετήσω.

0: εύχομαι να φέρει τον καθένα σας αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Σε εκείνον που ψάχνει αγάπη, έναν άνθρωπο που να τον κοιτάζει και να τον κάνει να ξεχνά όλα τα υπόλοιπα. Σε εκείνον που είναι ήδη ερωτευμένος, περισσότερες στιγμές, περισσότερα μου έλειψες, αλλά και περισσότερες αγκαλιές. Και σε εκείνον που περνάει μια δύσκολη περίοδο, τη δύναμη να θυμηθεί πως καμία δύσκολη εποχή δεν κρατάει για πάντα. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, να λέτε αυτά που νιώθετε, μην περιμένετε πάντα την κατάλληλη στιγμή, γιατί καμιά φορά η κατάλληλη στιγμή μπορεί να είναι απλώς τώρα. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο μεσημεριανό μας ραντεβού, 1 με 3, να κλείσουμε και αυτή την όμορφη εβδομάδα. Δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί ακολουθεί ο Νταβίτ Σωτηρόπουλος. Από εμένα την Κέλλη Μανουηλίδου, φιλιά πολλά!
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
2: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε.

0: με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996, για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

Καλησπέρα. Μια εκπομπή όσο αφορά για τη μοτοσυκλέτα. Σερες Moto Action. Θα μιλήσουμε οτιδήποτε αφορά τη μοτοσυκλέτα. Είτε αυτό αφορά την ασφάλεια, αξεσουάρ, ανεβάτη, αξεσουάρ μοτοσυκλέτας, ταξίδια με σούπερ ανάλυση.

Είχαμε ένα αρκετό μεγάλο διάστημα που δεν τα λέγαμε μαζί, διότι έπρεπε να γίνουν τα ταξίδια. Και για να έχουμε ένα υλικό να μιλήσουμε. Αλλά και για να γίνουν τα ταξίδια πρέπει να πάμε και στη δουλειά. Οπότε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ξαναεπανερχόμαστε στις συζητήσεις μας όσο αφορά τη μοτοσυκλέτα.

Και φυσικά θα μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με οποιοδήποτε τρόπο, με το μήνυμα που στέλνετε, για να ακουστεί και η δική σας άποψη σε διάφορα ζητήματα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω να πω ότι τα αξεσουάρ του αναβάτη όσο αφορά την ασφάλεια, αλλά και τα αξεσουάρ της μοτοσυκλέτας, ώστε να διασφαλιστεί και αυτή σε μια ενδεχόμενη πτώση, θα πρέπει να τα δίνουμε απλόχερα, γιατί διαφορετικά θα μας κοστίσει στο μέλλον. Δηλαδή μια πτώση, αν δεν φοράμε τις σωστές μπότες, αν δεν φοράμε τις σωστές προστασίες, θα το πληρώσουμε, γιατί θα τραυματιστούμε. Το ίδιο ισχύει και για τη μοτοσυκλέτα, βέβαια σε δεύτερη μοίρα. Όλα αυτά τα προστατευτικά, οι προστατευτικές μπάρες, όλα αυτά που προστατεύουμε τη μοτοσυκλέτα, είναι για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια χρήματα από μια ενδεχόμενη πτώση.

Και το ζωντανό παράδειγμα έγινε μόλις χθες. Είχαμε μία έξοδο για μία enduro travel κατάσταση εδώ στα Πέριξ των Σερών. Και εδώ θέλω να προσέξετε και αυτό που θα πω. Μεγάλη προσοχή στη διέλευση από πολλά σημεία που περνάμε μέσα από τα ποτάμια και έχει τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι κίνδυνος θάνατος. Ειδικά μερικές φορές μπορεί να μας ξεγελάσει να περάσουμε, να μην γλιστράει και να γλιστράει σε μια άλλη εποχή. Αυτό έγινε χθες, ας πούμε, στη δική μας εξόρμηση. Ουσιαστικά ένας φίλος είχε μια πτώση στο τσιμέντο, γιατί είχε μια πολύ έντονη γλίστρα. Εγώ τη γλίτωσα, ήμουν μπροστά, στο παραπέντε δεν έπεσα, έπεσε από πίσω, όμως ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν τόσο καλά όσο αφορά τον εξοπλισμό, οι μπότες, οι προστασίες, καλαμίδες, γόνατα, θώρακες κτλ. Οπότε ο αναβάτης τίποτα, απλά σηκώθηκε χωρίς να τρέχει τίποτα. Και η μοτοσυκλέτα δεν έπαθε τίποτα απολύτως, γιατί είχε τις προστατευτικές μπάρες και πολύ πολύ καλές προστασίες στις χειρολαβές. Και αυτό φυσικά έσωσε τη μοτοσυκλέτα από περαιτέρω έξοδα που μπορούσε να πάθει, και ήταν και μια πολύ ωραία μοτοσυκλέτα καινούργια, και δεν έπαθε ουσιαστικά τίποτα απολύτως.

του αναβάτης, είπαμε αυτό είναι προτεραιότητα, και σε δεύτερη μοίρα και η μοτοσυκλέτα. Και μας έδειξε και το μάθημα ότι η διέλευση από τσιμέντινα περάσματα που είναι από ποτάμια, όπως είναι στον Αγιάννη, όπως είναι στον Αγιώργη κτλ. Μεγάλη προσοχή. Ίσως θα ήταν προτιμότερο αν έχετε μοτοσυκλέτα on-off να περάσετε λίγο πιο αριστερά από πάνω μεριά, εννοείται, από εκεί όπως κατεβαίνει το ποτάμι, από κάποιο αμμώδες πέρασμα είναι πιο safe.

παρατηρώ πολλούς νέους αναβάτες, κυρίως σε νεαρή ηλικία, που έτσι έχουν, βέβαια πετύχαμε το να φοράνε το κράνος, αλλά τους βλέπω να γυρνάνε απογευματινές ώρες προσούρπο με τζαμάκι εξωτερικό φημέ, δηλαδή ουσιαστικά το τζάμι του κράνους να είναι φημέ, να είναι μαύρο. Αυτό είναι για μένα λίγο επικίνδυνο, διότι όσο νυχτώνει και όσο πέφτει το φως του ήλιου και της ημέρας, αυτό το τζαμάκι πλέον είναι άγρος επικίνδυνο, μειώνει την ορατότητα και κάποια στιγμή θα γίνει στραβή, γιατί σε ένα σκοτεινό μέρος, σε ένα σκοτεινό σημείο δεν θα δεις έναν πεζό, έναν διερχόμενο, είτε ένα σκυλί, είτε ένα αντικείμενο και θα γίνει το ατύχημα. Άλλωστε υπάρχει από μέσα εσωτερικά η ζελατίνα, η φημέ, την οποία την κατεβάζεις για να μπορείς να δεις στον ήλιο ή στο φως όταν θέλεις, και μετά όταν περάσει ο ήλιος και έρθει το απόγευμα πλέον δεν χρειάζεται. Άρα για μένα η ζελατίνα πρέπει να είναι στο κράνος, να απαγορεύονται αυτές οι ζελατίνες, οι φημέ. Ωστόσο, επειδή όμως μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα, θα μπορεί να σου πει κάποιος ότι εγώ τη φοράω το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Okay. Αν είναι έτσι, δεκτών. Αλλά μετά τις απογευματινές ώρες, νύχτα που βλέπω μέσα στην πόλη να γυρνάνε νέα παιδιά με φημέ τζάμι, είναι απαράδεκτο.

θέλω να γίνω και πιο καυστικός σε ένα ζήτημα. Πιο καυστικός σε ένα ζήτημα. Βλέπω πολλούς οδηγούς μοτοσικλέτας να φοράνε κράνος και πίσω το παιδί τους να είναι χωρίς κράνος. Προκαλώ την αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι αμήλικτη. Να γράψουν όσο πιο αυστηρά μπορούν.

έτοιμο. Κανονικά για μένα πρέπει να γίνει και σύλληψη του γονέα που φοράει κράνος αυτός και δεν φοράει πίσω το παιδί του. Πρέπει να γίνει σύλληψη εκείνη την ώρα από την αστυνομία. Μπορώ να παραδεχτώ ότι μπορεί να συμβεί σε μια κατάσταση επίγουσα να συμβεί. Βάλε όμως το κράνος στο παιδί, μη φοράς εσύ. Και εν ανάγκη εξήγησε αυτή την επίγουσα κατάσταση στο όργανο της αστυνομίας να δείξει μια επιοίκεια, αν γίνεται να καταλάβει, που κανονικά δεν θα καταλάβει, δεν πρέπει να καταλάβει, θα σε γράψει, αλλά τουλάχιστον δεν θα γίνεσαι και ξεφτύλα στους δρόμους. Και σύν της άλλης, αν γίνει μια στραβή, οι τύψεις θα σε κυνηγάνε για πάντα.

0: Λοιπόν, βλέπετε ότι ο μοτοσυκλετισμός συνέχεια και ανεβαίνει στην πόλη μας και στον νομό μας, είτε με τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Πρόσφατα ήταν χαμός, γινόταν μες στις αίρες με τις μοτοσυκλέτες και αυτά τα υπέροχα αυτοκίνητα, τα 4x4, πώς να τα πω. Εκδηλώσεις είχαμε και στο Μενίκιο Όρος, εκεί που τα παιδιά κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και είχαν μάλιστα και πάρα πολλά ωραία, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι όσο αφορά να υποδεχτούν και τους μικρούς φίλους με διάφορα παιχνίδια, με διάφορα έτσι ζωγραφική και διάφορα άλλα πράγματα που έγιναν εκεί στο Μενίκιο. Ο Τσιάνγκας ο Χρήστος εκεί μας ενημερώνει για όλα αυτά. Οι Σεραίοι πρωταγωνιστούν γενικά στις τουριστικές βόλτες, είτε αυτό γίνεται προς την Ευρώπη είτε γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Ετοιμάζονται αυτές τις μέρες πάρα πολλές κινητοποιήσεις για εξόδους εκτός Ελλάδος. Προς Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, όλα αυτά τα ορεινά μέρη ετοιμάζονται ομάδες να τα κατακτήσουν. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Και η πόλη μας ανεβαίνει και όσο αφορά τα καταστήματα που ασχολούνται με τις μοτοσυκλέτες, είτε αυτά είναι συνεργεία, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά και σε καταστήματα, αντιπροσωπείες, σιγά σιγά κάτι πάει να γίνει.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
0: Σας έλεγα για τις αντιπροσωπείες, σας έλεγα για τα νέα μοντέλα που δεν σταματούν και οι προσφορές. Πρόσφατα άκουγα για το Vogue, το Vogue, Vogue όπως θέλει ο καθένας, το ραλί, το 800, το οποίο έτσι το έχω και μια συμπάθεια, ένα πολύ στιβαρό μηχανάκι και πολύ καλά εξοπλισμένο, ήταν 1000 ευρώ κάτω. Περίπου στα 7,5 χιλιάρικα μοτοσυκλέτα, έτσι. Όσοι θέλετε να ενημερωθείτε όσο αφορά για τη Vogue, μπορείτε να πάτε στον κύριο Καρασουλτάνη, στη Μεραρχίας, να δείτε τα μοντέλα, να μιλήσετε μαζί του για τις προσφορές. Είπαμε, δεν κάνουμε στεγνές διαφημίσεις εδώ, απλά χαιρόμαστε σιγά σιγά οι Σεραίοι να μπαίνουν σε αυτή τη λογική επιχειρηματίες, γιατί είναι δύσκολο να αγοράσεις μια μοτοσυκλέτα και για να πρέπει να αλλάξεις λάδια για τα επόμενα 4 χρόνια, να ακολουθήσεις την εγγύηση, να μεταναστεύεις δεξιά και αριστερά.

Θερά, στις άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, για να μπορέσεις να κάνεις το σέρβις της αντιπροσωπείας. Και ο κύριος Πανίδης, εκεί με την Πιάτζιο και ο, τι άλλο μοτοσυκλέτες έχει, και εκεί έχουμε δύναμη. Οπότε καλό είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Ρωτάει εδώ ένας φίλος, λέει ποιος είναι ο καλός οδηγός, κατά τη δική μου γνώμη. Καταρχάς δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο πιο έμπειρος, ο πιο γνώστης των πραγμάτων. Οπότε απλά εκφράζω τη γνώμη μου και τίποτα παραπάνω. Ο καλός οδηγός για μένα, είτε είναι μοτοσικλέτα, είτε είναι ποδήλατο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είναι μια σειρά από πολλά πράγματα που πρέπει να μπορεί να τα έχει στο τσεπάκι του ή στη φαρέτρα της ασφάλτου, τέλος πάντων. Έτσι, δεν είναι ο καλός οδηγός, υπάρχει μια ασφαλμένη λογική, ότι ο καλός οδηγός είναι αυτός που τρέχει πολύ γρήγορα ή ας πούμε που στρίβει πολύ γρήγορα. Αυτός έχει αυτή την ικανότητα και αυτό είναι ταλέντο και είναι ευχάριστο το να έχεις, ας πούμε, σε οτιδήποτε ταλέντο. Από εκεί και πέρα είναι η δουλειά, είναι η επιμονή, το διάβασμα, η εμπειρία. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κάνουν τη σύνθεση του καλού οδηγού. Ο παρατηρητικός, αυτός που έχει αντίληψη, αυτός που έχει αντοχή πάνω στη σέλα, να κάθεται και δεν φέρνει δυσφορία και νευρικότητα. Αυτός που αποδέχεται τις καιρικές συνθήκες και αντέχει το σώμα του και μπορεί πολύ εύκολα σε μια μεγάλη βόλτα, την επόμενη μέρα, με λίγες ώρες ύπνο, ο οργανισμός του να ξαναγίνει πάλι έτσι όπως ξεκίνησε την προηγούμενη μέρα. Και φυσικά η ικανότητα να χειρίζεσαι σωστά το εργαλείο, να μην το δυσκολεύεις, να το χειρίζεσαι δηλαδή με τον τρόπο που πρέπει, να το συντηρείς επιμελώς, ώστε παράδειγμα κάθε φορά να είναι έτοιμο πόλεμο. Μπορώ να μιλάω τουλάχιστον 3 ώρες για αυτό το κομμάτι, το ποιος είναι ο καλός οδηγός, το ποιος είναι ο καλύτερος. Έτσι, ούτε είναι καλύτερος αυτός που δεν έχει πέσει ή αυτός που δεν έχει κανένα ατύχημα. Και το πέσιμο και το ατύχημα είναι μέσα στις εμπειρίες. Απλά, ξαναλέμε, είναι πολλά κομμάτια τα οποία πρέπει να τα δουλεύεις, να τα παρακολουθείς, εάν θέλεις να φύγεις από τον τουρίστα μοτοσυκλετιστή και να γίνεις μοτοσυκλετιστής σκέτο.

μαζεύτηκαν πολλά ταξίδια τα οποία θα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εσείς ακούτε το Ceres Moto Action. Είμαι ο Δαβίδης Σωτηρόπουλος. Θα αναλύσουμε τις βόλτες με τη σειρά έτσι όπως έγιναν.

Σας Moto Action είναι η εκπομπή η οποία μιλάει για το δίτροχο, μιλάει για τη μοτοσικλέτα. Οτιδήποτε αφορά γύρω από τη μοτοσικλέτα. Θα καυτηριάζουμε όμως και πράγματα που βλέπουμε που δεν μας αρέσουν, ενώ στο οδόστρωμα, ενώ ακόμα και μέσα στην πόλη των Σερών, εάν κάτι θεωρούμε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Και για να ρίξουμε τώρα και μια σπόνδα, εάν μας ακούει και η Δήμαρχος, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να βρίσκεις πάρκινγκ για δίτροχα έξω από το Κολοσσιαίο και έξω από τη Ρώμη και έξω από τα Αρχαία. Και εδώ έχουμε δίτροχο μόνο για τα παπάκια των μεταφορέων. Και για να μην παρεξηγηθώ, έχουμε δηλαδή πάρκινγκ μόνο για τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν διανομής. Και αυτοί οι άνθρωποι δικοί μας είναι, δίτροχο καβαλάνε και τους γουστάρουμε, γιατί δεν είναι μόνο επαγγελματίες που εργάζονται το πρωί και το βράδυ και κάνουν αυτό το πραγματικά λειτουργήμα τα παιδιά, είναι όμως και μοτοσυκλετιστές. Έτσι, θέλουμε περισσότερες θέσεις για πάρκινγκ. Κάθε μέρα έρχονται καλεσμένοι, είτε για το αυτοκινητοδρόμιο, είτε έρχονται για μια απλή βόλτα από τη Θεσσαλονίκη. Έχεις δίπλα τη Θεσσαλονίκη, 1 εκατομμύριο κόσμο. Μπορείς κάθε Σαββατοκύριακο να έχεις εδώ ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να πάνε σε καταστήματα εστίασης, να δουν την πόλη, να κάνουν μια βόλτα πάνω στα βουνά και να κατεβαίνοντας να επιλέξουν και να φάνε και να πιούνε τον καφέ τους εδώ στην πόλη. Όμως δεν μπορείς να τους βασανίζεις και να ψάχνουν να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Θέλουμε περισσότερες θέσεις για τα δίτροχα. Τα δίτροχα πιάνουν λίγο χώρο, κυρία Μητλιάγκα. Τρεις μοτοσυκλέτες μπορούν να πιάσουν το χώρο ενός μικρού αυτοκινήτου. Ας ακούσουμε όμως τώρα Money for Nothing.

Επιγραμματικά θα μιλήσω λίγο για το ταξίδι που έγινε το καλοκαίρι στη Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Έτσι. Πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό να βλέπεις ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία να μιλάνε ελληνικά, ας πούμε, στο χωριό Καλημέρα. Άλλο ένα διαμάντι που δεν το περιμέναμε ήταν το Λέτσε, γιατί οι περισσότεροι εμείς οι Σεραίοι πριν αρχίσουμε να ταξιδεύουμε και πριν την ενοποίηση της Ευρώπης, ξέραμε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες που ήταν πόλεις της Ιταλίας, αλλά δεν ξέραμε τις πόλεις.

Οπότε το Λέτσι ήταν ένα πανέμορφο διαμάντι που δεν το περίμενα προσωπικά. Πεντακάθαρη πόλη, πολύ παλιά κτίρια, περιποιημένα, σοκάκια πανέμορφα, μαγαζιά εκεί που έπρεπε να υπάρχει το καθένα και φανταστικά πολύ χαμηλές τιμές. Μιλάω τώρα για συγκεκριμένα το Λέτσι και την Νότια Ιταλία. Φτάσαμε στην Οικουμενίτσα, περάσαμε απέναντι στο

Στο Μπρίντιζι λοιπόν περάσαμε απέναντι, μετά ακολούθησε μια μικρή διαδρομή στα χωριά, τα ελληνόφωνα χωριά. Αργότερα φτάσαμε στο Λέτσε. Οι άνθρωποι μιλούν ελληνικά γιατί υπήρξαν σχολεία κατά καιρούς και πήγαιναν με χαρά να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εννοείται ότι όλες αυτές οι περιοχές κατοικήθηκαν πολλά χρόνια πριν. Παρόλα αυτά που η δικιά μας πολιτεία δεν ήταν και τόσο κοντά σε όλα αυτά, οι άνθρωποι ακόμα έχουν το πάθος να πούνε στους άλλους Ιταλούς ότι η καταγωγή τους, οι ρίζες τους πριν που χιλιάδες χρόνια είναι από την Ελλάδα, και έτσι έχουν το πάθος να μιλήσουν ελληνικά. Εννοείται αργότερα μία στάση κάναμε στην Μαδέρα, όπου είναι το θρησκευτικό Hollywood, έτσι το λένε. Έχουν γυριστεί όλες οι ταινίες του Mel Gibson, έχουν γυριστεί οι ταινίες του Φράγκο Ζαφιρέλη. Ό,τι ταινία έχουμε δει με τα πάθη του Χριστού έχουν γυριστεί στη Μαδέρα. Ματέρα, συγγνώμη.

Έχουν και οι Ιταλοί τα προβλήματά τους, τα οικονομικά, φαίνεται αυτό σε μερικές περιοχές, με τους δρόμους, με αυτά, όπως και εμείς πέρασαν και αυτοί και περνάνε, χρωστάνε και αυτοί καλή ώρα μας, αλλά όπως και να έχει, η Ιταλία είναι Ιταλία. Λοιπόν, σιγά σιγά προχωράμε έτσι να ακούσουμε και μερικές διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε αργότερα την ανάλυση του ταξιδιού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousheres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το διάστημα των 3 εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτήν τη διακοπή. Ο Γκουστάβο μίλησε

την Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την πρόταση από την Al Ittihad. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Ο Γολγοθάς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς και ένα ταξίδι στο Καζακστάν, μέσα σε 29 μέρες. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνεται με εμποδίων, αφού οι πράσινοι μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήθρο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κόσμος στους 93.

Εσείς ακούτε το Ceres Molto Action. Οτιδήποτε αφορά τη μοτοσυκλέτα.

ξέχασα να πω προηγουμένως ότι για από Ιγουμενίτσα για Πρίντεζη είναι περίπου στις 10 ώρες το ταξίδι, έτσι. Και είχαμε μείνει στο ότι φεύγοντας από τα λινόφωνα χωριά και όλη την ακτογραμμή που λέμε την Μπότα της Ιταλίας, γυρίσαμε, περάσαμε από Ματέρα και αργότερα φτάσαμε

μείναμε στο. Η επόμενη στάση ήταν στο Σαλέρνο για το. Τις επόμενες δύο βραδιές, ας πούμε, μείναμε σε αυτό το ξενοδοχείο στο Σαλέρνο, το οποίο το Σαλέρνο είναι μια

σαν πόλη σαν το Βόλο, ίσως και λίγο μεγαλύτερη, έτσι, μια πόλη με λιμάνι, με πολύ εμπορική δραστηριότητα, αλλά δεν είναι, ας πούμε, και αυτό που λέμε κάτι το πολύ όμορφο και διαφορετικό. Όμως ήταν ένας σταθμός, γιατί έχει πολλά ξενοδοχεία και σαφώς έχει και χαμηλότερο κόστος όσο αφορά, γιατί ο στόχος μας τις επόμενες μέρες ήταν να περιηγηθούμε στην ακτή Αμάλφη για να δούμε, ας πούμε, το Ποζιτάνο, να δούμε το Αμάλφη και όλα αυτά εδώ τα πολύ ωραία μέρη. Και φυσικά για μένα αυτό που ήθελα περισσότερο απ' όλα, να δω την Πομπεία. Όλα αυτά είναι κοντά στην Νάπολη, δηλαδή θεωρούνται περιοχή της Νάπολης.

0: Οπότε φεύγοντας από το Σαλέρνο για να πάμε για την Πομπία, η Νάπολη ήταν μερικά χιλιόμετρα στα αριστερά μας. Η Πομπία για μένα, αν τόσο πολύ ήθελα να τη δω, και πήγα με ένα μεγάλο καλάθι, έπρεπε να φύγω με ένα τεράστιο φορτηγό. Είναι απίστευτο αυτό που θα δει αυτός που ενδιαφέρεται έτσι για ιστορικά θέματα και θέματα, παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι και ένα μοναδικό, μοναδικό πράγμα αυτό που θα δεις, ας πούμε, στην Πομπία, σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, μια ολόκληρη πόλη, ουσιαστικά μια χρονοκάψουλα, όπως την αναφέρουν, να σκεπαστεί και εμείς τώρα, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, να ανακαλύπτουμε ακριβώς τι συνέβη κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Μπορείτε να δείτε πολλά ντοκιμαντέρ στο YouTube και μετά να βάλετε στόχο οπωσδήποτε να επισκεφτείτε στη ζωή σας την Πομπία. Φανταστείτε, στην Πομπία για να πάρεις εισιτήριο, είναι, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου στα 20 ευρώ ή 20-25 ευρώ για να μπεις μες στην Πομπία. Και με 30 ευρώ ήταν για 3 μέρες. Και μας έκανε εντύπωση, λέμε, τι 3 μέρες, τι είναι αυτό? Γιατί είναι τόσο τεράστια η Πομπία που οι περισσότεροι έτσι λατρεύουν, ας πούμε, αυτά τα μνημεία, τα μουσεία και αυτούς τους ιστορικούς χώρους, που θέλουν να τους ξεκοκαλίσουν ουσιαστικά, δεν φτάνει μία μέρα. Γι' αυτό όλοι έπαιρναν το εισιτήριο των 30 ευρώ που ήταν για 3 μέρες. Δηλαδή έμπαιναν και έβγαιναν, έμπαιναν το πρωί, έβγαιναν το απόγευμα. Και αυτό άλλες 2 μέρες. Και ενώ βλέπεις τους δρόμους έτσι ακριβώς όπως ήταν τότε, έτσι όπως μείνανε, έτσι όπως τους δείχνει στο YouTube σε διάφορα ντοκιμαντέρ, με γραφικά ψηφιακής έτσι τεχνολογίας, και είναι ολοίδια και βλέπεις το βάθος του Βεζούβιο. Είναι ακόμα εκεί και περιμένει, και κανείς δεν ξέρει αν ποτέ, και μακάρι ποτέ ίσως, να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Πάντως είναι εκεί ο Βεζούβιος κανονικότατα. Ένα άλλο διαμάντι από εκεί ήταν το Σορέντο. Εγώ πραγματικά το μυαλό μου είναι εκεί και λέω πώς θα μπορέσω κάποτε να ξαναπάω σε αυτή την πόλη. Πανέμορφη ιταλική πόλη, το Σορέντο, αριστοκρατικό, με τις ακριβές τιμούρες του όσο αφορά τουλάχιστον το φαγητό, αλλά ήταν πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος. Όχι Σαλέρνο, Σορέντο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Μετά κατεβήκαμε στην ακτή Αμάλφη, αυτά τα πανέμορφα και σε όλους γνωστά Αμάλφη, Ποζιτάνο. Εκεί όμως προσέξτε τώρα τι γίνεται, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα ωστόσο, γιατί εμείς περάσαμε τόσο άνετα και χαλαρά, δεν ξέρω να σας το εξηγήσω, γιατί τι συνέβη εκείνη τη μέρα που ενώ ο καιρός ήταν μια χαρά, όλοι ήταν στη θέση τους αρχές Ιουλίου και μην περάσαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά είδα τις επόμενες μέρες στην τηλεόραση τις εικόνες που συμβαίνουν λίγο αργότερα, δηλαδή τέλη Ιουλίου, και πραγματικά είναι οδυνηρό. Δηλαδή θα δεινοπαθήσεις για να περάσεις αυτούς τους πανέμορφους δρόμους της ακτής Αμάλφη. Όμως πρέπει να βρεις μια κατάλληλη εποχή ώστε να μην υπάρχει αυτή η κίνηση, η οποία είναι και επικίνδυνη και μπορεί να σου χαλάσει, ας πούμε, και τη διάθεση. Ωστόσο, και το Αμάλφη και το Ποζιτάνο έχουν τον υπερτουρισμό τους, αλλά είναι παρόλα αυτά πολύ όμορφα μέρη. Τι θα άλλαζα, και το λάθος που κάναμε εμείς, υπήρχαν ενδιάμεσα στο Ποζιτάνο και στο Αμάλφη, υπήρχαν άλλα παρόμοια χωριά, πώς είναι τα δικά μας τα ζαγοροχώρια, ας πούμε. Υπάρχουν τα φημισμένα, τα πολύ διαφημισμένα, υπάρχουν όμως και τα άλλα. Αυτά τα άλλα δεν είχαμε το χρόνο, δεν τα ξέραμε και δεν τα επισκεφτήκαμε, τα οποία μάλλον ήταν αυτά τα διαμάντια, και το Ποζιτάνο και το Αμάλφη, ωραία, εννοείται ότι θα πας, αλλά ήταν αρκετά φορτωμένα από κόσμο.

και θα πω και για να το κλείνουμε αυτό το ταξίδι, γιατί πρέπει να πούμε και για τα άλλα. Όλα πήγαν πολύ καλά, δεν είχαμε πρόβλημα κανένα. Επιστροφή έγινε από το λιμάνι του Μπάρι και το τελευταίο, ας το πούμε, ο τελευταίος σταθμός ήταν το Αρμελομπέλο. Όπου εκεί είναι αυτά τα παραδοσιακά μικρά σπιτάκια σαν το στροφοχωριό με την πέτρα από πάνω. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, περιποιημένο τουριστικό μέρος. Εκεί έφαγα μια μακαρονάδα. Εγώ τα μακαρόνια δεν είμαι και πολύ φαν. Τα τρώω κανονικά και ξέρω τα μακαρόνια αυτά τα δικά μας, νούμερο 3, νούμερο 4, νούμερο 5, μέχρι εκεί και το παστίτσιο, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν μακαρόνια σαν τα μπισκότα τα πτυμπέρ και να έχουν ενδιάμεσα μια άλλη γέμιση. Γενικά δεν είμαι μακαρονάς και εκεί είδα τα πιο περίεργα μακαρόνια. Είδα πράσινα μακαρόνια, είδα μακαρόνια με γέμιση, μακαρόνια σαν μπισκότα, μακαρόνια τετράγωνα, πλακέ, και ομολογώ ότι ήταν και νόστιμα. Και επίσης να προσθέσω ότι γύρω στις 6 μέρες τρώγαμε πίτσα. Όλο ζυμαρικά και πίτσα. Αλλά ήταν καλές οι πίτσες που φάγαμε.

Λοιπόν, ενδιάμεσα του επόμενου ταξιδιού που θα αναλύσουμε, το οποίο θα είναι ταξίδι ημερήσια εκδρομή των φίλων μοτοσυκλέτα Σερών, των FMS. Νομίζω ότι πλέον αυτή η ομάδα μετά από τόσα χρόνια είναι γνωστή σε όλο το Σεραϊκό, αλλά και όχι μόνο στο Σεραϊκό, και σε όλη την Ελλάδα.

έκανα και μια αγορά αυτές τις μέρες και πρέπει να σας την πω. Αγόρασα μετά από τόσο καιρό και τόσο χρόνια που το παρακολουθούσα δεξιά και αριστερά, αγόρασα δυναμόκλειδο. Μια καστάνια ουσιαστικά, η οποία μπορείς να σφίξεις κάποιες βίδες, τουλάχιστον τις σημαντικές βίδες της ρόδας, του άξονα, των αμορτισέρ, ξέρω εγώ, και διάφορες άλλες σοβαρές φίδες, αλλά και ακόμα και δευτερεύουσες, με τη σωστή πίεση, με τη σωστή δύναμη που πρέπει. Τώρα θα μ' ακούνε τα μαστόρια και η τεχνική, ας πούμε, και θα γελάνε έτσι όπως τα λέω, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβουν και οι άνθρωποι καλλιόρασαν και εμένα που δεν είμαστε τεχνίτες, και να μάθουμε 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή το δυναμόκλειδο, νομίζω ότι πλέον έχουν πέσει οι τιμές τους. Κάποτε αυτά όλα ήταν πανάκριβα. Τώρα μπορείς να τα βρεις, ας πούμε, λίγο πιο οικονομικά. Το δυναμόκλειδο χρειάζεται σε όλους μας, γιατί ένα τέντομα μιας αλυσίδας ή για κάποιο λόγο άλλον που θες να βιδώσεις, ας πούμε, κάποια περιφερειακά, καλό είναι ούτε να κάνεις ζημιά, να κόψεις κάποια βίδα, αλλά και να μην τις έχεις και πολύ χαλαρά και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Έτσι, πήραμε οπότε το δυναμόκλειδο. Τώρα πρέπει να γρασάρουμε και να τεντώσουμε λίγο την αλυσίδα από το μηχανάκι. Αυτό δεν έγινε ακόμα, θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Όπως και πολλές, αν θα δείτε και σε πολλά προσπέκτ από μοτοσυκλέτες, πλέον αναφέρεται πάρα πολύ και το αυτή η μπλε κόλλα, είτε είναι μάρκας Loctite είτε κάτι άλλο, οι οποίες αυτό βοηθά να μην ξεβιδώνουν κάποιες βίδες ή να είναι πιο σίγουρο ότι δεν θα ξεβιδώσουν από τριγμούς και από τραντάγματα, και μπαίνει αυτή η ειδική κόλλα στο σπείρωμα ώστε να μπορεί να μην ξεβιδώνεται η βίδα. Έτσι, αυτό έτσι ήθελα να το πω επιγραμματικά, και να πάμε σιγά σιγά σε ένα ταξιδάκι να το δούμε τι έγινε εκεί. Πάμε λοιπόν στην εκδρομή των FMS, η οποία εκδρομή έγινε στο κεφαλάρι της Δράμας, κοντά εδώ, στον όμορο γείτονα Δήμο, γειτονική πόλη, συγγνώμη. Η εκδρομή ήταν ως εξής, δηλαδή πηγαίναμε κεφαλάρι Δράμας, μετά θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Μπρασινάδα, θα πούμε που ακριβώς είναι, και από εκεί και έπειτα πάμε στο Καριόφυτο της Ξάνθης για το μεσημεριανό. Έτσι ήταν το κόνσεπτ, έτσι παρουσιάζεται ας πούμε στους φίλους, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν τι θέλουν να κάνουν και να συμμετέχουν στη δράση. Αυτή ήταν η εκδρομή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, πήγαμε στο κεφαλάρι της Δράμας, το οποίο κεφαλάρι της Δράμας τι κάνανε οι δραμινοί, εκμεταλλεύτηκαν τη διέλευση του ποταμού. Πέρασαν το ποτάμι μέσα από ένα, όχι από ένα, από μια σειρά από καταστήματα, δημιούργησαν διάφορες νεροπίδακες, κανάλια, πέτρινα αυλάκια κτλ. Κτλ. Και έκαναν ένα σημείο που νιώθεις αυτήν τη δροσιά που προσφέρουν τα νερά, και ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Οπότε απολαμβάνεις εκεί το καφέ σου, το φαγητό σου. Εγώ δεν έτυχε να ξαναπήγα, πρώτη φορά ήταν αυτή που πήγα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή σκέφτομαι να κάνω και μια ημερήσια εκδρομή με την οικογένεια, με τα παιδιά, για να πάμε να κάνουμε μια όλτα, να πιούμε ένα καφέ και να πάμε και κάπου αλλού. Οπότε φεύγοντας από το κεφαλάρι της Δράμας, φύγαμε, περάσαμε τη Δράμα και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς τα Ορεινά. Στα Ορεινά πήγαμε στο μοναστήρι Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο χωριό Πρασινάδα της Δράμας.

η περιοχή εκεί χαρακτηρίζεται τα μετέωρα της δράμας. Και πραγματικά οι εικόνες που είδαμε είναι φανταστικές. Δηλαδή λες, υπάρχει αυτή η εικόνα μερικά χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών. Κι όμως ήταν όντως ένα υπερθέαμα, το οποίο όμως πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι το μοναστήρι, το ιστορικό αυτό μοναστήρι, καρφωμένο, γιατί έχει την ιστορία του, αν μπορείτε να τη διαβάσετε, καρφωμένο πάνω στους βράχους,

Και ο ηγούμενος, ο Αρχιμανδρέτης, που θα γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, μας φιλοξένησε, μας υποδέχτηκε με τον καλύτερο τρόπο, πάρα πολύ φιλόξενος, έκατσε μαζί μας, μιλήσαμε, μας κεράσανε καφέ, μας κεράσανε λουκούμι. Άρα προγραμματίστε λοιπόν στα σχέδιά σας μια επίσκεψη, μια ωραία ημερήσια βόλτα κυριακάτικη, και ακόμα και εσείς που μας ακούτε με το αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητό σας είτε με τη μοτοσυκλέτα σας, και πάτε, βάλτε και στο GPS Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πρασινάδα. Είναι περίπου από τη Δράμα κάνα μισάωρο μετά. Άρα συνολικά είναι μια μισή ώρα ταξιδάκι. Φοβερά τοπία, αρκετό πράσινο, εντάξει, Δράμα είναι πρωταθλητής στο πράσινο. Και αν έχεις και όρεξη, μπορείς να επισκεφτείς και τους καταράκτες της Βαρβάρας, οι οποίοι είναι πάνω στο δρόμο σου. Φοβερό θέαμα και αυτό, και εκεί έχει νομίζω και κάποιο έτσι παγκάκια, μερικά τραπέζια ίσως να βρεις, για να κάνεις ένα πικνίκ ας πούμε. Να γευματίσεις κοντά στον καταράκτη και να γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο Άνω Καριόφυτο, ένα χωριό ιστορικό και αυτό πανέμορφο. Είναι στα όρια, ουσιαστικά στα πρώτα χωριά της Δράμας, της Ξάνθης, συγγνώμη, από Δράμα προς Ξάνθη δηλαδή. Περνάς το Παρανέστη, περνάς όλα αυτά, ανεβαίνεις πάνω στη, μετά το Παρανέστη είναι η Πρασινάδα, κατεβαίνεις ξανά κάτω, στρίβεις και πηγαίνεις σιγά σιγά προς το Καριόφυτο. Στο Καριόφυτο έχει πάρα πολύ ευχάριστες δύο ταβέρνες. Εκεί γευματίσαμε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που το επισκεφτήκαμε, και πήγαμε, δεν πήγαμε στο ίδιο μαγαζί, πήγαμε μια φορά στο πρώτο και μια φορά στο δεύτερο, στην πλατεία έτσι όπως είναι στη σειρά, και τα δύο μας ικανοποίησαν στο 100%. Οι άνθρωποι δεν παίζονται, έχουν πάρα πολύ φανταστικές τιμές, κάτι τεράστιες μπριζόλες, το οποίο θα ευχαριστήσει όλους και τους πιο απαιτητικούς. Και επιστρέφοντας όμως, δεν μας έφτασαν όλα αυτά. Λέμε ας πάμε και μια βόλτα στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Αλληστράτη, στον αψυκτήριο πάνω. Εκεί ο άνθρωπος που το ανέλαβε και το χειρίζεται είναι ένας νεαρός, και είναι και αυτός μοτοσυκλετιστής, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος και αυτός πολύ έτσι καλός επαγγελματίας και εξυπηρετικός. Λοιπόν, πήγαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήπιαμε το καφεδάκι μας, άλλος έφαγε το παγωτό του, και επιστρέψαμε μέσα από το Σκοπιά Σφελινό. Δηλαδή, αντί για να πάμε κλασικά από Αλληστράτη να κατεβούμε κάτω, εμείς πήγαμε μέσα από το βουνό, πήγαμε Αλληστράτη, Σκοπιά Σφελινό, και μετά βγήκαμε στη Μεσοράχη. Αυτή ήταν μια εκδρομή των FMS, έκλεισε αργά το απόγευμα, επιστρέψαμε όλες τις αίρες χωρίς κανένα πρόβλημα, όλα πήγαν πάρα πολύ ωραία, και ήταν μια ανάπαυλα από τις δουλειές μας, μια αποσυμπίεση από τα προβλήματα και όλα αυτά που μπορεί να στεναχωρούν ή να πιέζουν έναν άνθρωπο. Έρχεται η μοτοσυκλέτα, έρχεται το κόνσεπτ, έρχεται η ιδέα, έρχεται η ομάδα, έρχονται οι FMS, οργανώνουν, και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο οι FMS, εμείς μιλάμε όμως για τους FMS αυτή τη στιγμή, και διοργανώνουν, και εσύ συμμετέχεις και κάνεις μια

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί.

ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί.

Πίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου μέσα σε αρχαιολογικό χώρο της Σίου, παρά την απόρριψη του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Ελλάδα κατέθεσε επίσημη πρόταση στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης διαχείρισης, ο οποίος περιλαμβάνει την προσωρινή αναστολή των διαδικασιών ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών και ευνίδιων ροών. Συντηρεί την ένταση η Άγκυρα για το καλώδιο, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει «Δεν θα επιτρέψουμε πόντιση χωρίς δική μας άδεια». Σε πορεία ολομέτωπης εμπορικής σύγκρουσης Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

όμως είχαμε και μια άλλη εκδρομούλα, μια άλλη εξόρμηση θα μπορούσα να πω, γεμάτη περιπέτεια. Αυτή τη φορά ήταν αυτό που λέμε η άλλη δράση, enduro travel, για μηχανάκια on-off, κυρίως off μάλλον θα έλεγα περισσότερο. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι διαδρομές ανάμεικτες με, όπου υπάρχει και άσφαλτος και χώμα και ίσως και δασικά μονοπάτια. Αλλά και αν ακόμα υπάρχει δρόμος ασφαλτοτάπητας, θα γίνει επιλογή με πολλές στροφές, με βουνά, με διάφορα σημεία τα οποία είναι αρκετά στριφτερά, ας πούμε. Και όχι από κάποιο, από πολύ, όχι από εθνική οδό, όχι από μεγάλους δρόμους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή η βόλτα επιλέχθηκε από

Ο καιρό ήταν να επισκεφτούμε μαζί με έναν άλλο φίλο, γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι πολύ μεγάλη. Οπότε θέλαμε να επισκεφτούμε στην κορυφή του Καϊμάκ Τσαλάν, μετά τις πίστες, όπου εκεί υπήρχε ένα μνημείο και από καιρό το έβλεπα. Και μια που επιτέλους έφτασε ο χρόνος να πραγματοποιηθεί, μιλάμε για μια διαδρομή πήγαινε έλα 550 χιλιόμετρα με μηχανάκια off, δηλαδή μηχανάκια περισσότερο που η φιλοσοφία τους είναι για χώμα και όχι τόσο για το στήσιμό τους για άσφαλτο. Ωστόσο μπορούν να τα κάνουν και τα δύο.

Οπότε για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ταξίδι, γιατί αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα και όπως είπα και πριν, το δρομολόγιο που επιλέξαμε ήταν διαφορετικό από αυτή τη φιλοσοφία του τουριστικού ταξιδιού. Ξεκινήσαμε 6 το πρωί με το φίλο μου τον Παύλο, τον Καραμίτσο. Χαιρετίσματα λοιπόν από εδώ από το ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε 6 το πρωί για να πάμε περιμετρικά από τη λίμνη Κερκίνη. Περάσαμε από τη Σκοτούσα, βγήκαμε στη Ροδόπολη και από τη Ροδόπολη πήγαμε μέσα από το δάσος. Περάσαμε στο Θεοδόριο και από το Θεοδόριο κατεβήκαμε σε κάποια απίστευτα χωριά του Κιλκής, τα οποία δεν ξέρω αν είχαν κατοίκους ή αν είχαν 3-4 ή και μπορεί και λιγότερους. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, φτάσαμε κάποια στιγμή στο χωριό του Κιλκής, στο Χέρσο. Από εκεί φτάσαμε επιτέλους μετά από αρκετά περάσματα από πολύ μικρά χωριά, φτάσαμε στο Πολύκαστρο του Κιλκής. Περίπου στις 8.30 ώρα ήμασταν εκεί και ήπιαμε ένα καφέ για να ξυπνήσουμε κιόλας από το πρώτο ξύπνημα που έγινε στις 6 ώρα. Και έπειτα συνεχίσαμε, ας πούμε, ένα δρομολόγιο προς το Σκρά, όπου εκεί είναι μια απίστευτη διαδρομή. Περίπου δηλαδή 30-40 χιλιόμετρα πριν το Σκρά και λίγο μετά η διαδρομή είναι απίστευτη. Στριφτερή, δάσος, πολύ καλό τάπητα για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν έτσι και λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο τεχνικά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή να πάνε στις καταράκτες του Σκρά, γενικώς ή στο Σκρά. Εμείς αυτή τη φορά δεν είχαμε εκεί στόχο για να πάμε. Όπως είπαμε, έπρεπε να συνεχίσουμε να φτάσουμε στο Καϊμάκ Τσαλάν, που είναι γνωστό σε όλους, το χιονοδρομικό ουσιαστικά μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε για τον Άγιο Αθανάσιο, μιλάμε για το Καϊμάκ Τσαλάν, που είναι οι πίστες του σκι, το χιονοδρομικό του Καϊμάκ Τσαλάν. Οπότε, λοιπόν, περάσαμε από την Αριδαία, περάσαμε από τα Πόζαρ. Κάπου εκεί πρέπει να κάνουμε και έναν ανεφοδιασμό, χρειάζονται και αυτά τα καημένα. Παρόλο που δεν καίνε πολύ μέσα σε αυτές τις επιλογές, όπου η ταχύτητα δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, όπως και τα μοτοσυκλέτες, χαμηλώνεται, μειώνεται η κατανάλωσή τους.

κάποια στιγμή φτάσαμε επιτέλους εκεί που τελειώνει ο ασφαλτοτάπητας, εκεί που είναι το χιονοδρομικό. Από εκεί και έπειτα, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την απίστευτα πανέμορφη διαδρομή, πρέπει να βάλουν στο GPS ουσιαστικά το χιονοδρομικό του Καϊμάκ Τσαλάν σταματάει εκεί όπου έχει και μια επιχείρηση αυτός που νοικιάζει τα σκι. Συγκεκριμένα στο GPS έγραφε ένα όνομα Marinos Jet, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Εκεί σταματάει ο δρόμος και πρέπει να

πας ή χωματόδρομο, ο οποίος δεν είναι πολύ σκληρός, ή αλλιώς αν θες λίγο πιο hard κατάσταση, πρέπει να μπεις μέσα από τις πίστες. Εννοείται, μιλάμε και αυτή την εποχή, γιατί λίγο πιο μετά, προς Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν θα μπορεί να συμβεί αυτό.

σε μια διαδρομή περίπου στο μισάωρο, φτάσαμε στην κορυφή. Περιττό να σας πω ότι είχε πάρα πολλούς ανθρώπους που ανέβαιναν πεζοπόροι, περιπατητές, με τον μπαστούνάκι τους, και ήταν και από πολλές χώρες. Είδαμε Ιταλούς, είδαμε από τη γειτονική χώρα τη Βουλγαρία, γιατί αυτοί έχουν και λόγο να πάνε, και πολλοί Σέρβοι επισκέφτονται αυτό εδώ το μνημείο. Τώρα ιστορικά να σας πω λοιπόν, εκεί το μέρος στα 2524 υψόμετρο φτάνεις, βλέπεις από πάνω τη λίμνη Δοϊράνη σαν να είναι μια σταλιά

Το μέρος σου είναι φανταστικό, είναι μια πανέμορφη, είναι σε ένα πανέμορφο σημείο. Αλλά και αν ξέρεις και την ιστορία του τόπου, του σημείου αυτό, γιατί λίγα εκατοστά από το σημείο και πέρα είναι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία τέλος πάντων. Από εδώ είναι Ελλάδα και το μνημείο ανήκει στους Σέρβους δικαιωματικά, γιατί το έχτισαν για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Γίνονται, πάνε, το επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι και να αποδίσουν φορό τιμής στους ανθρώπους.

Και μιας και δεν μας έφτασε αυτό, γυρνώντας περνάμε από τον Άγιο Αθανάσιο, το γνωστό σε όλους πλέον Άγιο Αθανάσιο, από την Παναγίτσα, ένα άλλο πανέμορφο παραδοσιακό χωριό. Ξαναγυρίσαμε στα Πόζαρ, όπου σταματήσαμε να φάμε κάτι της, κάτι μπριζόλες δηλαδή, γιατί υπήρχε και αρκετή κούραση. Α, να σας πω και ένα ωραίο που έγινε εκεί πέρα πάνω στο βουνό, καθώς κατεβαίναμε, κάποια στιγμή γλίστρησα εγώ σε ένα σημείο, γιατί ήταν αρκετό το υψόμετρο και είχε λάσπη. Γλίστρησα και μου έπεσε το μηχανάκι, όχι κάτι σπουδαίο. Το πρόβλημα ήταν άλλο όμως. Λίγα μέτρα παραπέρα, κάτι τεράστια σκυλιά, τσομπανόσκυλα τέλος πάντων, αδέσποτα, δεν ξέρω αν ήταν, αν ανήκαν αυτά σε κάποιον, αλλά δεν είχε και κάποιον εκεί, ούτε κτηνοτρόφο, ούτε κάτι άλλο εκεί γύρω.

0: Ακούς κόσμος. Ακούς την Ελλάδα σου.
1: Ναι, και ακούς και σέρος Moto Action με τον Δαβίδη Σωτηρόπουλο. Ζητήματα για μοτοσυκλέτα, ζητήματα για δίτροχο και μόνο. Λοιπόν, και συνεχίζω αυτό που έλεγα, ότι εντάξει, εγώ έπεσα εκεί πέρα λίγο, έπεσε το μηχανάκι ώστε να το σηκώσω, γιατί ήταν και από την πλευρά της, όπως έγερνε το βουνό, η κλίση ήταν μεγάλη, δεν μπόρεσα να το σηκώσω με τη μία και προσπαθώ να πάρω κανένα δυο αναπνοές και βλέπω λίγα μέτρα παραπέρα τρία τεράστια τσομπανόσκυλα, τα οποία δεν ξέρω αν ανήκαν και κάπου, να τρώνε μια τεράστια γελάδα, η οποία ήταν μόνο το εσωτερικό της. Τώρα δεν θέλω να σας χαλάω τη διάθεση, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν είδα την εικόνα, γιατί ήταν έτσι, το ζώο που έτρωγαν ήταν πριν λίγες μέρες, ώρες, ήταν η εικόνα όπως βλέπεις, ας πούμε, τα έργα, όπως βλέπεις τα ντοκιμαντέρ στο σαφάρι που, με τα λιοντάρια κτλ. Και εκείνη την ώρα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μπήκε στο μυαλό μου ότι αφού τρώνε τώρα, να μην θεωρήσουν ότι εγώ τα ενοχλώ ή ας πούμε σταμάτησε για κάποιο λόγο και δεχτώ επίθεση. Σηκώνω το μηχανάκι με, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, ανεβαίνω πάνω και φεύγω σφαίρα. Υπάρχει αυτή η εικόνα, όχι βέβαια από τα σκυλιά, υπάρχει μόνο από την πτώση, την οποία την έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο. Βέβαια δεν ήθελα να κάτσω να τραβήξω και τα σκυλιά, γιατί σας είπα ότι τα ζώα συνήθως πάνω στο φαγητό τους είναι επικίνδυνα, δεν χαρίζουν, και μάλλον θα κατέληγα κι εγώ όπως την Αγελάδα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό.

Λοιπόν, και μετά από τα Πόζαρ αρχίζουμε την επιστροφή, όμως δεν μας έφτασε και περνάμε, για να μην κατεβούμε την Εγνατία, περνάμε στο Λαχανά, περνάμε και από εκεί, από αυτά τα ιστορικά μέρη, καταλήγουμε στον παλιό δρόμο να κατεβούμε ουσιαστικά στο Καλόκαστρο. Εκεί πήγα να δείξω και στο φίλο τον Παύλο το βρετανικό, τα βρετανικά κημητήρια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που βρίσκονται στο Καλόκαστρο, και όπως και τους περισσότερους που έχω πάει και αυτός έμεινε άναυδος, υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε, εδώ πέρα παράδειγμα στις Σέρες στο Καλόκαστρο. Αξίζει να το δείτε, αξίζει να επισκεφτείτε, όχι τίποτα άλλο πέρα από την ιστορία και αυτό που συνέβη, αλλά να δείτε πως οι Βρετανοί, πως οι Άγγλοι περιποιούνται τα κημητήρια και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν χαθεί από αυτούς, ας πούμε, και πως τους τιμούν. Σε αντίθετη λογική με εμάς, που υπάρχουν κημητήρια στρατιωτικά τα οποία είναι χωράφια, μπορεί να έχει μέσα αρότρα, μπορεί να έχει τρακτέρ μέσα, μπορεί να έχει πλατφόρμες, μπορεί να έχει πόρτες που δεν ανοίγουν. Κατ' εμέ, εντάξει, είπα ότι θα εκφέρω και τη γνώμη μου έτσι, και την πολιτική μου γνώμη, είναι λάθος και είναι και απαράδεκτο. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που έχουμε στρατιωτικά κημητήρια για ανθρώπους που χάθηκαν για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, σε κάθε περίοδο, και να είναι αυτά παρατημένα χωράφια. Και ξαφνικά βλέπεις με τους Άγγλους πώς περιποιούνται, και έρχονται συγγενείς, έρχονται άνθρωποι να τιμήσουν τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Κάπως έτσι τελείωσε, 550 χιλιόμετρα, δεν το πίστευαν πολύ, έλεγαν είσαστε υπερβολικοί, είναι αδύνατον αυτά τα μηχανάκια με ένα KTM 390 το Adventure R που έχω εγώ και με ένα Kobe 800 που έχει ο Παύλος, λέει είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα για αυτά τα μηχανάκια. Σας πληροφορώ ότι πήγαν, ήρθαν πάρα πολύ ικανοποιητικά και τα δύο μηχανάκια. Ανταπεξέλθηκαν σε αυτά τα μακρινά ταξίδια, αυτό που λέμε adventure travel, enduro travel, adventure travel, όπως το θέλει ο καθένας, γιατί τώρα τελευταία έχουμε και εμείς με ταμπέλες. Αλλά προσπαθείς να δώσεις να καταλάβουν τι ακριβώς να περιμένει ο φίλος που θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή adventure travel ή travel enduro, τέλος πάντων, ότι θα πάμε ναι μεν σε ένα δύσβατο σημείο, αλλά το οποίο αυτό βρίσκεται μακριά από εμάς. Άρα θες ένα μηχανάκι το οποίο το ελαστικό του είναι 50-50, για να μπορέσεις να κινηθείς και στην άσφαλτο και στο χώμα και να μπορέσεις να επιστρέψεις. Να μπορέσεις να επιστρέψεις σχετικά γρήγορα, γιατί θα έχεις απομακρυνθεί.

Μια που αναφέρουμε και κάποιες μάρκες μοτοσυκλετών, να πω τουλάχιστον και αυτό που οδηγώ εγώ τον τελευταίο καιρό, το της KTM το 390, το Adventure R, μετά από 5.500 χιλιόμετρα πραγματικά κάθε μέρα το ερωτεύομαι και περισσότερο. Δηλαδή άρχισα να θέλω να είμαι συνέχεια πάνω και να τραβάω καινούργιες διαδρομές που με αυτό το μηχανάκι δεν θα πεις όχι, δεν μπορώ να μπω εκεί, δεν μπορώ να κατεβώ από εκεί. Μπαίνει παντού, σε πάει παντού γρήγορα, στην άσφαλτο στέκεται πάρα πολύ καλά, έχει τη δύναμη που χρειάζεσαι στο χώμα, γιατί το χώμα δεν συγχωρεί. Όσο αφορά τα καύσιμα, είναι ένα αρκετά οικονομικό μηχανάκι. Δεν έχω κάτι αρνητικό πραγματικά, δηλαδή όσο και να σκεφτώ, φρένα φοβερά, φώτα πολύ δυνατά, και σας λέω, δεν είναι επειδή το έχω έτσι, μακάρι να μπορούσα να έχω άλλα 10 και κάθε μέρα να σας μιλάω για ένα από αυτά. Απλά λέμε τώρα για αυτή τη μοτοσυκλέτα, την οποία την έχω πλέον καβαλήσει, ας πούμε, σε πάρα πολλά τερέν και μπορώ να πω πολλά πράγματα. Το ίδιο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το Kove το 800, το ραλί. Τι να πούμε για αυτό το μηχανάκι, είναι ένας δυναμίτης, το οποίο θέλει όμως και πολύ καλά χέρια, αλλά είναι μηχανάκι για πάρα πολύ δρόμο, για πολύ χωματόδρομο, για πολύ, δεν σταματάει πουθενά. Και αυτό ως τώρα, ό,τι κάναμε, αξιόλογο, αξιόπιστο, φοβερό. Και φανταστική τιμή, έτσι. Μην μπερδεύεστε, Kove 800 Rally.

Και εδώ κολλάει το μήνυμα ότι αυξήστε τα μέτρα ασφαλείας πάνω στη μοτοσυκλέτα. Πάρτε καλό κράνος, πάρτε καλό μπουφάν, πάρτε καλό παντελόνι, πάρτε θώρακα, πάρτε ό,τι μπορείτε, μην το αγνοείτε, δεν γυρνάει μετά πίσω. Όσο μπορείς να εξοπλιστείς, όσο μπορείς να πάρεις τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-050.

προηγούμενες μέρες είχαμε και 4 Expo. Όλα πήγαν καλά εκεί. Η προσέλευση από ό,τι ξέρω, από ό,τι είδα, ήταν όλα καλά. Εγώ θέλω να μείνω στη κουβέντα και στη συζήτηση που είχα προσωπικά με τον κύριο Ιωαννίδη, τον Παναγιώτη Ιωαννίδη, τον ιδιοκτήτη του ομίλου Ιωαννίδης, τα αυτοκίνητα Fiat Alfa Romeo, Nissan κτλ. Και εκεί στην κουβέντα που κάναμε μιλήσαμε για τη νέα αντιπροσωπεία όσον αφορά το επίσημο σέρβις της BMW Motorrad στην Καβάλα. Κανονικότατα έχει ξεκινήσει, πάει πάρα πολύ καλά και μάλιστα πηγαίνουν και πάρα πολλοί, έχω συζητήσει με σεραίους που έχουν πάει για να κάνουν είτε μια ανάκληση είτε να κάνουν ένα σέρβις και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είπαμε είναι καλό γιατί έχουμε δύο επιλογές, έχουμε τη Θεσσαλονίκη αλλά τώρα έχουμε και την Καβάλα και μπορούμε να εξυπηρετηθούμε πιο άνετα, πιο εύκολα. Γιατί γενικώς αυτοί που έχουν μοτοσυκλέτα BMW ξέρουν ότι υπάρχει πίεση όσο αφορά το σέρβις και όλα αυτά, τα ραντεβού, έτσι. Υπάρχει πλέον και αυτή η επιλογή. Κάποια στιγμή ίσως να μπορούν να μπουν και στην πώληση των μοτοσυκλετών και δεν ξέρουμε και αν τυχόν κάποια στιγμή γίνει και κάτι εδώ στις αίρες όσο αφορά τουλάχιστον το σέρβις. Δεν ξέρω, λέω τώρα έτσι, δεν έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Ωραία, εμείς χαιρόμαστε για αυτό που συνέβη στην Καβάλα, που έχουμε μια δεύτερη επιλογή. Αυτό από τα νέα όσο αφορά τους μπεμβεδάκηδες.

Και φυσικά έχουν πολύ πλάκα αυτές οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μοτοσοκλετιστών στις διάφορες ομάδες, στα φόρουμ αυτά που υπάρχουν, είτε στο Facebook ας πούμε, τα club που είναι από την αντίστοιχη μάρκα ας πούμε του καθένα που θέλει να μπει, και εκεί γίνονται οι ωραίες συζητήσεις. Τι φλανάχουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί, που είναι μάστορες. Θες να ρωτήσεις για λάστιχα, δεν θα βγάλεις άκρη, θα ακούσεις 100 διαφορετικές προτάσεις. Θες να ακούσεις για φρένα, θα τα μπουν όλα, θα τα ξέρουν όλα. Υπάρχουν όμως φορές που βοηθάνε τα παιδιά ο ένας τον άλλον με τις εμπειρίες τους, με αυτό που τους έτυχε. Απλά πρέπει όμως να έχουμε και ένα μέτρο, γιατί να μην απαξιώνουμε ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, που είναι καθηγητές στο είδος τους, δηλαδή που ασχολούνται μέρα νύχτα με τα κλειδιά και τα μηχανήματα. Έτσι, αυτοί είναι οι αρμόδιοι για να τους ρωτήσουμε, και αυτοί ό,τι μας πούν στο τέλος πρέπει να ακούσουμε. Δεν μπορείς, δηλαδή φανταστείτε τώρα, αντί για να πηγαίνουμε στο γιατρό, να κάνουμε μια ομάδα και να μιλάμε μεταξύ μας και να παίρνουμε απόφαση πώς θα ενεργήσουμε για την υγεία μας. Δεν είναι ναι μεν το ίδιο, αλλά κάπως καμιά φορά καταντάει κουραστικό ας πούμε, γιατί όλοι μπαίνουν μέσα και θέλουν να πούν τη γνώμη τους.

Για να πούμε και στο τέλος που μας έμεινε ο χρόνος για την ραδιοφωνική αυτή εκπομπή. Είπαμε σε αίρεσμα το Action, οτιδήποτε αφορά τη μοτοσυκλέτα. Διάφορα νέα εδώ που συμβαίνουν στην πόλη μας, στον νομό, στην Ελλάδα, για μοτοσυκλετιστικά γεγονότα, event. Να πούμε επίσης ότι αυτές τις μέρες, νομίζω αύριο, ξεκινάει μια ομάδα σε Ρέικη. Τους ευχόμαστε καλό δρόμο. Πάνε προς Αλβανία μεριά, Οχρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Να περάσουν καλά τα παιδιά. Λοιπόν, θα πούμε και λίγα πράγματα για που στο χρόνο που μας έμεινε για την εκδρομή που έκανε ο FMS, φίλοι μοτοσυκλέτες Σερών, που έκανε την Κυριακή που μας πέρασε. Μια εκδρομή που έγινε και η δεύτερη φορά είναι αυτή που οι FMS πηγαίνουν στα Πριόνια στον Όλυμπο. Βέβαια αυτή τη φορά επιλέχθηκε αυτή η βόλτα. Είχαμε ένα αρνητικό στην αρχή, δηλαδή που η βενζίνη έφτασε στα ύψη, έφτασε στο Θεό που λέμε. Είναι πάρα πολύ πλέον ακριβά τα καύσιμα, είτε είναι βενζίνη είτε είναι πετρέλαιο, το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο αυτό δεν ήταν το εμπόδιο για τους φίλους που ήθελαν να συμμετέχουν και να κάνουν αυτή τη βόλτα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από εδώ από Σέρες στις 8.30 ώρα με πρώτη στάση τον Κορινό, εκεί για ένα σύντομο καφέ, ένα τσιγάρο για τους καπνιστές. Και αργότερα ξεκινήσαμε ουσιαστικά για να ανέβουμε τον Όλυμπο, αυτό το μυθικό βουνό, το οποίο μόλις πλησιάζει σε πιάνει ένα δέος, το οποίο στην κορυφή ήταν και χιονισμένο, έτσι, γιατί πέρασε αυτό το κύμα. Και προτού φτάσουμε στην κορυφή στα Πριόνια, εκεί στρίψαμε αριστερά στο Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, την παλαιά όμως, το παλαιό μοναστήρι, όχι το καινούργιο, το καινούργιο βρίσκεται στις αρχές του, στις πρόποδες του Ολύμπου, λίγο μετά το Λιτόχωρο. Εδώ μιλάμε για στο τέλος, τέρμα πάνω, πριν τα Πριόνια, πας αριστερά σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι, πραγματικά ιστορικό μοναστήρι, γιατί και οι Οθωμανοί είχαν κρεμάσει τον ηγούμενο και τους μοναχούς στην πλατεία της Λάρισας και τη συμμετοχή τους, ας πούμε, στον αγώνα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αργότερα οι Ναζί, επειδή ήταν κρυσφύγητο των ανταρτών και αυτοί το βομβάρδισαν, έχει δηλαδή αρκετή ιστορία το μοναστήρι. Επίσης, επειδή δέχομαι πάρα πολύ την κριτική από πολλούς φίλους, την καλοπροαίρετη κριτική, λέει τι γίνεται, λέει, όλο μοναστήρια, μοναστήρια, λέει τι σκοπεύεις, ας πούμε, κτλ. Καταρχάς, τα μοναστήρια υπήρχαν πριν από εμάς. Προτού γίνουμε εμείς μοτοσυκλετιστές, τα μοναστήρια ήταν εκεί. Έτσι. Εμείς τώρα που γίναμε μοτοσυκλετιστές ή περιπατητές ή ποδηλάτες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό δεν υπήρχε πριν 100 χρόνια, εκεί που θέλουμε να πάμε και εκεί που μας αρέσει να πάμε είναι και τα μοναστήρια. Είτε είναι λίμνες, είτε είναι καταράκτες, είτε είναι βουνά. Γιατί όλους μας τραβάει το βουνό. Η στροφή, το οξυγόνο. Και γενικά οι εικόνες διαφορετικές από αυτές που βλέπουμε κάθε μέρα στην πόλη μέσα. Άρα μην απορρείτε γιατί πάμε στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι εκεί, καλά κάνουμε και πηγαίνουμε και καλά παίρνουμε και την ευλογία ή την ευχή, αλλά και γενικότερα μαθαίνουμε την ιστορία και πάμε και επισκεπτόμαστε ένα μέρος το οποίο πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κουτουρού μέσα στο βουνό και να μπεις να σταματήσω στο πέμπτο δέντρο έξω δεξιά και μετά θα γυρίσω. Έτσι, πας κάπου για όσους θέλουν να κάνεις την προσευχή σου, για όσους θέλουν να ανάψουν ένα κερί, για όσους

Θέλω να πει και λίγο νερό και να επιστρέψεις. Απλά τα πράγματα, σταματήστε να σχολιάζετε εσείς. Καλοπροαίρετα όμως το κάνουν τα παιδιά, έτσι. Απλά το σχολιάζω. It's my Λοιπόν, κατεβήκαμε μετά στον... σας πάω λίγο σήμερα γρήγορα για να προλάβω να πω πολλά μαζεύτηκαν. Στις επόμενες εκπομπές θα απολαύσετε περισσότερη μουσική. Πήγαμε στο Λιτόχωρο λοιπόν, κατεβήκαμε στο Λιτόχωρο, γινότανε ο χαμός. Α, συγγνώμη, από την μονή, η Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, πήγαμε στα Πριόνια. Εκεί σταματάει, εκεί μπορείς να πας να περπατήσεις, να δεις τον καταράκτη. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Πάνω υπάρχει αυτό εδώ το πώς να το πω, το κατάστημα που μπορεί να σου παρέχει ένα τσάι, ένα καφέ, μια σούπα ή οτιδήποτε, φασολάδα, λένε άλλοι, βραστό κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος, υπήρχαν σχολεία και υπήρχαν φροντιστήρια τα οποία είχαν πάρει με λεωφορείο όλους τους μαθητές για να κάνουν να περπατήσω σε κάποιο μονοπάτι. Ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, που είδα εγώ. Ξένους πάρα πολλούς. Μάλιστα, αυτό που με έκανε και εντύπωση ήταν και ένα παλικάρι εκεί με την κοπελίτσα του. Νεαρό ζευγάρι, με μια ωραία μοτοσυκλέτα. Και του λέω, Where are you from? Τον κάνω μία. Και μου λέει, From Skopje. Και ήταν και λίγο ετοιμαζεμένος, γιατί είδε πιο μπροστά τους άλλους τους δικούς μας. Και δεν ήθελε να πει ότι είναι από τη Βόρεια Μακεδονία, είπε ότι είναι από τα Σκόπια. Τι να τον πω και εγώ, του λέω, μην αγχώνεσαι, τον λέω. Τον χτυπάω λίγο στην πλάτη, λέω, είσαι φίλος, θα σε προσέξουμε, λέω, γιατί χρειαζόταν λίγο βοήθεια για να ξεπαρκάρει από εκεί, από ένα σημείο. Και είπαμε ότι οι μοτοσυκλετιστές έχουν μια ειδική αλληλεγγύη, οπότε κάναμε μια έκπτωση στο ζητούμενο Σκόπια ή Βόρεια Μακεδονία. Κάναμε μια έκπτωση, γιατί και αυτός ήρθε να χαρεί τα δικά μας μέρη και αυτό είναι από μόνο του, πρέπει να το σεβαστούμε.

Κατεβήκαμε λοιπόν στον Λιτόκορο, όπου εκεί γευματίσαμε σε ένα κατάστημα το οποίο λέγεται Σούβλες Ολύμπου. Αυτή είναι η επωνυμία, Σούβλες Ολύμπου. Σας έχω πει πολλές φορές, μακριά από μένα δεν κάνω στεγνές διαφημίσεις, δεν μας πληρώνει κανείς ούτε τις βενζίνες, ούτε τα βίντεο που κάνουμε. Εμείς τα κάνουμε όλα μόνοι μας και συμφέρει. Δεν κάνω διαφήμιση. Όταν όμως πάμε σε ένα μαγαζί που μας περιποιείται με τον καλύτερο τρόπο, τρώμε τα καλύτερα φαγητά με τις καλύτερες τιμές, δεν έχουμε λόγο να μην το πούμε για άλλες πόλεις, έτσι, για άλλα μέρη, δεν μιλάμε για την πόλη μας, να το προτείνουμε, να το διαφημίσουμε για να πάει κάποιος από εμάς, από εσάς. Οπότε λοιπόν, Σούβλες Ολύμπου, φάγαμε πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω να σας πω πόσο περιποιημένος είναι ο Λιτόχωρος σαν πόλη. Δεν υπάρχει κάτι που να ήταν άσχημο, κάτι άβαφο, κάτι σπασμένο, κάτι απεριποίητο. Ήταν όλα εκεί που έπρεπε. Ο Λιτόχωρος ήταν γινόταν ένας χαμός από τουριστικά λεωφορεία. Είχε πάρα πολύ κόσμο και στο βάθος να βλέπεις τον Όλυμπο χιονισμένο.

Και το κερασάκι στην τούρτα, μετά από εκεί δεν φύγαμε μέσω Εθνικής Οδού όπως κατεβήκαμε, γιατί πολλά τα διόδια και πολλή η φασαρία, και φύγαμε μέσα από τα χωριά, από το

Αθηνών και καταλήξαμε στο χωριό Σφικιά και από εκεί κατεβήκαμε, περάσαμε το Ελατοχώρι, Σφικιά και κατεβήκαμε, περάσαμε τη γέφυρα του Αλιάκμονα, φανταστικά τοπία εκεί ο Αλιάκμονας. Θα πούμε και άλλη φορά για τα δύο πανέμορφα μοναστήρια που έχει, ένα από την μία πλευρά η Ιερά Μονή Σκήτρος και, το άλλο το μοναστήριο από την άλλη πλευρά. Εκεί γενικά έχει φοβερή διαδρομή και από εκεί σιγά σιγά επιλέξαμε την επιστροφή κάνοντας μια στάση για ένα σύντομο καφέ. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε μια έτσι μια αβαρία η οποία λύθηκε στο δρόμο με ένα Άφρικα, το οποίο ήξερε ο ιδιοκτήτης του που πονάει, το γιάτρεψε και γυρίσαμε μια χαρά.

Έχω πει πολλές φορές ότι όλες αυτές οι μοτοσυκλετιστικές ομάδες στους δρόμους, να ξέρετε όλοι οι ακροατές, ότι όπου τους χρειαστείτε θα είναι εκεί. Μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια μιας διερχόμενης ομάδας με μοτοσυκλέτες. Ακόμα και αν είστε είτε με μοτοσυκλέτα είτε με αυτοκίνητο. Κάντε ένα νόημα στα παιδιά, θα σταματήσουν, με πολύ φιλότιμο θα σας βοηθήσουν. Είτε κάποιος μπορεί να ξέρει, κάποιος μπορεί να γνωρίζει κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά και για οποιαδήποτε ώρα ανάγκης, μην διστάσετε να σταματήσετε μοτοσυκλετιστές. Δεν ξέρω αν θα του κάνουν το ίδιο οι οδηγοί αυτοκινήτων, αλλά οι μοτοσυκλετιστές θα σταματήσουν και θα σας παρέχουν ό,τι βοήθεια τους είναι δυνατόν να την παρέχουν, θα το κάνουν.

Έχω πει πολλές φορές ότι οι καλύτερες βόλτες είναι αυτές που παραλίγο δεν θα γινόταν. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτές που δεν ήθελες να κάνεις. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλω να κάνω ένα ταξίδι, αλλά δεν έχω και πολύ όρεξη. Κάντο. Κάντο και έλα να μου πεις όταν γυρίσεις.

ακόμη και τώρα που η βενζίνη είναι πανάκριβη, είναι καλύτερη από φάρμακα και από χημίες, έτσι. Ας ανεβεί η βενζίνη, αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να λυθεί από ανθρώπους άλλους που γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, τι πρέπει να κάνουν ή δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Θα το δούμε αυτό. Όμως επιλέξτε μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα. Πιστέψτε με, και τα φάρμακα κοστίζουν περισσότερο και πονάνε περισσότερο. Και οι αγαπημένοι μας οι γιατροί να είναι για άλλους λόγους, όχι όμως για λόγους σοβαρούς. Έτσι, μπορούν να είναι για λόγους συντήρησης, για λόγους αποτροπής ενός προβλήματος και όχι για κάτι σημαντικό. Άρα, ρίξτε λεφτά στη μοτοσικλέτα, ρίξτε λεφτά στον εξοπλισμό, ρίξτε λεφτά στις βόλτες, στα ταξίδια, με οποιοδήποτε

σιγά σιγά το Σέρες Moto Action φτάνει στο τέλος του. Εσείς θα μας ξαναακούσετε το Σάββατο.

περιμένετε, τι έχετε να περιμένετε, σας θα περιμένετε την επόμενη εβδομάδα ένα ταξίδι που ετοιμάζεται, το ένατο Σπάρταθλον, Μότο Σπάρταθλον. Ξεκινάει 8 Οκτωβρίου με 11, μια περιήγηση σε Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, στο βουνό Καπαόνικ, στο Ντουρμίτορ, στο Θέθη της Αλβανίας.

στο hot it, σε όλα τα πάσα, τα σκληρά αυτά πάσα στον Ντουρμίτορ και στην Αλβανία. Είναι τοπία παρθένα, με αυτό το γλυκό σκληροτράχυλο χαρακτήρα. Θα σας φέρω εμπειρίες από εκεί μαζί με τους φίλους που θα πάμε παρέα. Και φυσικά από την Οχρίδα και από τον Όσιο Ναούμ, να το πάλι. Ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, ο Όσιος Ναούμ, που βρίσκεται στην πλευρά των Σκοπίων, στην πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας. Πανέμορφο τοπίο και φοβερή διαδρομή, δηλαδή από την Οχρίδα μέχρι τον Όσιο Ναούμ, είναι μια πραγματική πίστα. Θα φέρουμε εμπειρίες από εκεί, θα τις διηγηθούμε στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε, επενδύστε λίγο στην ασφάλεια, στον εξοπλισμό και θα δείτε ότι θα σας αρέσει κιόλας. Τα ρούχα όλα είναι πανέμορφα, το έχουν πάει σε άλλο level οι εταιρείες. Εγώ πραγματικά καμιά φορά δεν φοράω μπουφάν μου μηχανής και φοράω κάτι άλλο και κοιτάζομαι και δεν μου αρέσει κιόλας, δηλαδή και οπτικά από άποψη φινέτας. Εντάξει, υπάρχει και λίγο ψώνιο στο μοτοσυκλετιστή, μην νομίζετε ότι είναι μόνο ουσία, υπάρχει και λίγο φινέτσα, υπάρχει και λίγο φαίνεστε και τέτοια, αλλά εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Λοιπόν, το Σέρες Μότο Άξιον έφτασε στο τέλος αυτής της ημέρας, αυτή η εκπομπή. Θα συνεχίσουμε από εδώ και στο εξής. Θα είμαστε κοντά συνέχεια κάθε Πέμπτη και Σάββατο, 3 με 5 Σέρες Μότο Άξιον, ό,τι αφορά τη μοτοσυκλέτα. Συνεχίστε, κάντε βόλτες, βγείτε, είναι η καλύτερη περίοδος. Και όσο αφορά το πρόβλημα με τη βενζίνη που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ψηλά, επιλέξτε διαδρομές εκτός εθνικής οδού, επιλέξτε διαδρομές σε βουνά, σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους, από χωριό σε χωριό. Εκεί η μοτοσυκλέτα καίει τουλάχιστον 40% κάτω από ό,τι θα έκαιγε στην εθνική οδό. Επιλέξτε ωραία μέρη, ωραία σημεία, καταράκτες, βουνά, λίμνες, μοναστήρια. Οτιδήποτε θα σας κάνει να επιστρέψετε στο σπίτι και να είσαστε πιο χαλαροί και πιο ήρεμοι, είτε είστε μόνοι σας είτε στο σύντροφό σας. Και εσείς οι κυρίες που ακούτε, να αφήνετε τους άντρες σας να κάνουν βόλτες με τις μοτοσυκλέτες. Δεν είναι κακό, θα γυρίσει καλύτερος άνθρωπος στο σπίτι, πιστέψτε με. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο απόγευμα, καλή ξεκούραση. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο, Σέρες Μότο Άξιον, για χαρά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Πάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και Ρετσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
3: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα, 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το διάστημα των

Τριών εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτήν τη διακοπή. Ο Γκουστάβο Σα μίλησε στην Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την πρόταση από την Al Ittihad. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Ο Γολγοθάς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς και ένα ταξίδι στο Καζακστάν, μέσα σε 29 μέρες. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνεται με τεμποδίων, αφού οι πράσινοι μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Γκριν κόλα κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλή τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν καλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζει να σαρώνει το νησί. Μεγάλες καταστροφές και μηνύματα του 112. Πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα λασπόνερα, γιόταχη με ζευγάρι έπεσε σε κήτη ποταμού. Υπέρ των στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια τάσεται ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφεί μια νέα αναζωπήρωση των τιμών στα τρόφιμα. Με τις ευλογίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Πολιτισμού, το πεντάστερο ξενοδοχείο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγκανάρι της Σίου, παρά την απόρριψη του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 4 κοινοπραξίες κατέθεσαν προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, λέει ο ΤΑΜΠ, με αντιδράσεις τόσο από την πετρελαϊκή βιομηχανία όσο και μέσα στην ίδια την κυβέρνησή του. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρώτικα, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκαλα, Χανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πληθυσμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Καλό μήνα να έχουμε. 1η του Οκτώβρη σήμερα. Ήδη ξεκίνησε ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Απογευματάκι Πέμπτης, μαζί είμαστε σήμερα. Μαζί θα τα λέμε μέχρι τις 8. Ακούγοντας πάντα πολύ πολύ όμορφες μουσικές μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος και τους 93. Η Κίκα Χατζηπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. The Only One I Know, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι. Και έπονται πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και για τη συνέχεια.

απογεύματα γεμάτα όμορφες μουσικές εδώ στο Ραδιοκόσμος και τους 93. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας, εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Πέμπτης, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας είναι ανοιχτά μέχρι τις 9. Και συνεπώς και η κίνηση στην πόλη είναι πιο αυξημένη σε σχέση με χθες. Summer Wine ήταν το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν. Since I Left You λίγο πιο πριν. Ενώ τώρα ακούμε το How to Save a Life.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το Each One Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ESOneGoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική, μόνο 1,96.
3: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα, 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίνλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίνλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το διάστημα των τριών εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτήν τη διακοπή. Ο Γκουστάβο Σα μίλησε στην Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την πρόταση από την Al Ittihad. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί.

0: προσπαθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Γολγοθάς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς και ένα ταξίδι στο Καζακστάν, μέσα σε 29 μέρες. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνεται μετεμποδίων, αφού οι πράσινοι μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους.
1: Κόσμος στους 93.

0: Γιώργο.
1: Θα είσαι έτοιμη.
2: Έτοιμη.
0: Καλώ τα παιδιά.
1: Καλώ σε βρήκα.
0: Αγγίλα,
1: χάρη καζό
0: λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?

0: εξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

20 λεπτάκια βρισκόμαστε πριν από τις 7. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Το βάλει των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης. Τραγούδι που παίζει τώρα στα ραδιόφωνά σας.

0: Για να σ' ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

κάθε εκπομπή διαφορετική από την προηγούμενη. Συνήθω με τραγούδια που μου έρχονται στο μυαλό την ώρα που έρχομαι στο ραδιόφωνο ή τραγούδια που σκέφτομαι από το πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά. Συνεχίζω ψάχνοντας και θυμάμαι και πολύ πολύ όμορφα τραγούδια από τα παλιά και πάω στο σήμερα. Κάπως έτσι περνάμε αυτό το δύο ώρο που έχουμε παρεούλα. Καλησπέρα σας, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Είτε περπατάτε έξω και φοράτε τα ακουστικά σας και ακούτε μουσικούλα. Να περνάτε όμορφα.

ένα ακόμη αγαπημένο μου από τα παλιά. Αυτό που ακούγεται τώρα στα ραδιόφωνά σας και τελειώνει σε λιγάκι. Είναι το Ironic από την Alanis Morissette.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σκάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρώτικα, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκα, Λαχανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Κόσμος στους 93.

τους Red Hot Chili Peppers και το Other Side. Στρέψαμε από τα διαφημιστικά μηνύματα των 7. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Η Χατζηπαυλίδου κοντά σας μέχρι τις 8.

αγαπημένη YouTube με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90, το Discotheque. Οι YouTube λοιπόν που επιστρέφουν σε λίγο καιρό με ένα νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια. Το νέο τους άλμπουμ θα ονομάζεται Carnaval de Luz. Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένο ότι η επίσημη κυκλοφορία τοποθετείται στις 13 του Νοέμβρη. Αναμένουμε, ανυπομονούμε. 50 χρόνια U2. Μάλιστα. 50 χρόνια U2, αλλά πόσα η Άννα Βύση που έκανε μεγάλο μπαμ με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Πόσα διαβάσαμε για αυτή τη συναυλία. Πόσες δημοσιεύσεις. Χαμός, χαμός, πραγματικός χαμός. Και αρνητικά και θετικά. Αλλά ό,τι και να λέμε, μία είναι η Ανούλα. Και φυσικά κορυφαίοι και οι YouTube που τους απολαμβάνουμε τώρα και περιμένουμε το καινούργιο τους άλμπουμ το Νοέμβρη. Έχουμε επίσης διαβάσει μέσα στο άλμπουμ αυτό θα υπάρχει και ένα ντουέτο του Μπόνο με την αείμνηστη Ντόλι Πάρτον. Τώρα θα λέγεται το τραγούδι αυτό. Δυστυχώς έμελε να είναι και η τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της ερμηνεία. Όταν έρθει η ώρα, εδώ θα είμαστε πάλι μαζί, θα τα λέμε και θα ακούσουμε και τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ των U2.

Μικραίνουν όλο και περισσότερο οι μέρες. Αυτό το μήνα στο τέλος φυσικά αλλάζει και η ώρα, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και όπως μας λένε κάθε χρόνο ότι θα αλλάξει, ούτε και φέτος θα αλλάξει. Και κάπου εκεί όταν αλλάζει η ώρα χρειαζόμαστε όλοι ψυχολόγο. Να τα λέμε και αυτά. Έχει όμως και ο χειμώνας την ομορφιά του. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα που δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη. Νομίζω ότι κάποιοι το απολαμβάνουμε. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Το Get Lucky ήταν το τραγούδι που τελείωσε λίγο πριν. Ακόμη νωρίτερα ακούσαμε το A Little Less Conversation. Τώρα είναι ο Roy Orbison. So you got it. Είναι και το τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μηνύματα των 7 και 30 και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για σήμερα.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το διάστημα των τριών εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτήν τη διακοπή. Ο Γκουστάβο Σα μίλησε στην Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την πρόταση από την Al Ittihad. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Ο Γολγοθάς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς και ένα ταξίδι στο Καζακστάν, μέσα σε 29 μέρες. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνεται μετεμποδίων, αφού οι πράσινοι μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους.

διαφημίσεις τέλος. Περισσότερη μουσική, μεγαλύτερες επιτυχίες, τραγούδια αγαπημένα, εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τους 93. Με τον Μεσχέ Μινιμάλ και το Love Story επιστρέψαμε. Και πάμε αμέσως μετά να ακούσουμε τους R.E.M. Shiny Happy People.

τραγούδια λοιπόν αγαπημένα από το χθες και το σήμερα. Τα περισσότερα τα έχω συνδυάσει με κάτι, ειδικά αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι και αυτό που ακούγεται τώρα στα ραδιοφωνά σας από τον Elton John και την Dua Lipa, το Cold Heart. Τραγούδι που έπαιξε πολύ τα χρόνια του κορονοϊού. Μιας επιδημίας που κανείς δεν φανταζόταν τι διαστάσεις θα πάρει, ούτε το τι θα υποστούμε εδώ πέρα. Στα δικά μας τουλάχιστον χωρικά ύδατα σε εισαγωγικά. Όλους αυτούς τους περιορισμούς που είχαμε, όλους αυτούς τους καταναγκασμούς, όλα αυτά τα τραγικά που ευτυχώς έφυγαν και ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα ξαναζήσουμε, γιατί ούτε και τότε φανταζόμασταν το που θα φτάσει το πράγμα. Μέσα σε όλο αυτό, εκείνο το χάος, εκείνο το χαμό, θυμάμαι που άκουγα αυτό το τραγούδι και το απολάμβανα πάρα μα πάρα πολύ.

Ένα ακόμη τραγούδι ακούμε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, το It Feels So Good από τη Σονίκ, Βρετανίδα τραγουδίστρια, που έκανε μεγάλη επιτυχία και στη Βρετανία και στη ΣΥΠΑ και φυσικά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει πουλήσει πολλές χιλιάδες αντίτυπα το σίγγλ αυτό. Πάνω από 800.000 από ό,τι διαβάζω εδώ στο ίντερνετ. Και στα charts έχει φτάσει πολύ ψηλά και στο νούμερο 1 ήταν για αρκετές εβδομάδες. Όλα αυτά πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα και πριν σας αφήσω στα χέρια της Αντζελίνα που έφτασε πριν λίγο στο στούντιο. Πάμε να ακούσουμε αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Συγχωρευτικά με ανεβασμένους ρυθμούς. Θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Μας τα λέγαμε για δύο ολοκληρές ώρες μέσα από το Ράδιο Κόσμος και τους 93 με μια ακόμη εκπομπή διαφορετική από τις προηγούμενες. Μολόκου, Sing It Back, το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Η Κίκα Τζιμπαυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Από τις 6 ξεκίνησε το μουσικό μας ταξιδάκι σήμερα. Και τελειώνει τώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη και πάλι, στις 6. Καλή συνέχεια με την Αντζελίνα, να περνάτε πάντα όμορφα.

0: κριτήριο εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζει να σαρώνει το νησί. Μεγάλες καταστροφές και μηνύματα του 112. Πλημμύρισαν σπίτια, θαύτηκαν αυτοκίνητα στα λασπόνερα, γιόταχη με ζευγάρι έπεσε σε κήτη ποταμού. Υπέρ των στοχευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια τάσεται ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφεί μια νέα αναζωπήρωση των τιμών στα τρόφιμα. Με τις ευλογίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Πολιτισμού, το πεντάστερο ξενοδοχείο σε αρχαιολογικό χώρο στο Μαγκανάρι της Ίου, παρά την απόρριψη του έργου από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 4 κοινοπραξίες κατέθεσαν προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, λέει ο Τραμπ, με αντιδράσεις τόσο από την πετρελαϊκή βιομηχανία όσο και μέσα στην ίδια την κυβέρνησή του.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Επτά λεπτάκια μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος, αγαπημένοι. Επτά λεπτάκια μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος, αγαπημένη συχνότητα της πόλης των Σερών. Έχουμε μπει αισίως σήμερα στον Οκτώβρη. Μία Οκτώβρη λοιπόν, και καλό μήνα να ευχηθούμε για τα καλά. Έχουμε, διανύουμε πλέον το φθινόπωρο. Είμαι η Αντζέλινα Ανδρεάδου και θα τα λέμε παρέα και σήμερα αυτό το βράδυ της Πέμπτης μέχρι τις 9 και κάτι. 2-3-21-0-63-3-3-3 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπούλα, τα συγκεκριμένα τραγουδάκια που θα ακούσουμε, είναι μια πάρα πολύ ωραία, φοβερή λίστα που άκουγα σήμερα το πρωί στη δουλειά. Και η φάση είναι τέτοια, φθινοπορεινή, 90s. Πάμε να θυμηθούμε, να νοσταλγήσουμε. Έτσι με άρωμα καφέ, φθινοπορεινό, χρώματα πορτοκαλί, καφέ. Στην ωραιότερη εποχή του χρόνου για μένα. Ελπίζω να σας αρέσει αυτή η λίστα τραγουδιών που επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας απόψε.

Είπα και εγώ, πες να πάει καλά, η σημερινή μέρα να συνεχίσει καλά. Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν πειράζει. Κόλλησε το ίντερνετ τώρα. Πάμε στα σίγουρα. Μέχρι να το φτιάξω.

Εντάξει, Lynyrd Skynyrd, δεν σας χάλασε. Sweet Home Alabama, αλλά ρε φίλε, δηλαδή, ήγκατε μια. Γιατί ρε γαμώτη. Εσείς, γιατί να μας κυνηγάει αυτό το πράγμα. Τώρα, τι να σας πω, ότι είχα διαβολοβδομάδα. Και όχι μόνο εγώ, τέλος πάντων. Τι να σας πω, ότι έφυγε η διπλανή μου προχθές ξενίκιασε. Και αντί να κόψουν το δικό της το νερό, κόψαν το δικό μου. Πού να το πιάσει δηλαδή και πού να τα αφήσει. Όλη η φάση είναι μια γκαντεμιά και μισή. Δεν ξέρω ποιος ακούει να ξεματιάσει. Ας ξεματιάσει λιγάκι. Έχει πολλά τέτοια χαζά, ευτράπελα, κουλά που λες, εντάξει, δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Οκ, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, το ασπάζομαι. Αλλά ρε φίλε, κάπου όπα. Opa. Τι να, άμα αρχίσω να λέω, δεν έχω σταματημό. Τι να πω. Καλά, για τα μάξι τώρα, τα μάξι μου. Σας είχα πει ότι μου ξυλώσαν, ξέρω εγώ, την πρόσωψη, τη φάση και πέρα το προφυλακτήριο, πώς το λένε, τέλος πάντων. Πάει και αυτό, οκ. Πάω να βάλω βενζίνη και δεν κουμπώνει το τσουνί για να κλείσει το τέτοιο της βενζίνης. Και τώρα είμαι με τύπου ανοιχτά καπάκια, ανοιχτό καπάκι, εδώ και πόσο καιρό, τύπου, εντάξει, πόσο ρε. Και τώρα έρχομαι εδώ μια χαρά, ωραία, έχω φτιάξει τη ληξτούλα μου και αυτά, να παίξει, να κάνει, να ρολάρει φάση και κολλάει το ίντερνετ. Πόσο σουρεάλ το θέλεις, ας πούμε.

0: Κόσμος του 93.
1: Τίποτα, παιδιά, it is what time. Ήρθε το ίντερνετ, κάτσε να δω. Το παλεύω τόση ώρα, αλλά δεν έβλεπα φως μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι φάση, και σήμερα στη δουλειά είχαμε τεράστιο θέμα με το ίντερνετ. Δηλαδή πάλευα πόσες ώρες να κατεβάσω κάτι αρχεία. Δεν ξέρω αν συνδέεται κάπως αυτό. Δεν ξέρω. Όχι, έχει κολλάει πάρα πολύ. Anyways, it is what it is, θα πορευτούμε αυτό. Έχουμε μπει ούτως ή άλλως στη spooky season. Δεν μ' αρέσει το φθινόπωρο, το Halloween. Είχες και στο χωριό σου Halloween, μωρί, θα μου πεις? Όχι, θα σου πω, δεν είχα. Αλλά τόσο ξενόφερτα εστερνιζόμαστε, γιατί όχι και αυτό. Λοιπόν, εγώ τρελαίνομαι με αυτό το Halloween που λέτε, το ξενόφερτο. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό το... το στοιχειωμένο, το με τις κολοκύθες, με το tricks or treats. Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η Αμερικανιά. Μη σου πω, όσο και τα Χριστούγεννα σε τέτοια φάση.

Τίποτα, παιδιά. Το ίντερνετ μας έχει χαιρετήσει. Του λέμε και εμείς αντίο. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη. Κλείνουμε αυτό το πισάκι. Δεν θα βγει η ακρούλα. Και τα νευράκια μου και σήμερα θα είναι και πάρα πολύ καλά. Οπότε με αυτή την κατάσταση. Οπότε ρολάρουμε παρακάτω. Και πάμε Cardigans. My favorite game. Κρίμα, γιατί είχα και ωραία θεματάκια να έτσι να παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Nevermind, δεν πειράζει καθόλου. Η ζωή μας δίνει λεμόνια, θα κάνουμε λεμονάδα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το διάστημα των τριών εβδομάδων, οι περισσότεροι διεθνείς από κάθε άλλη φορά και η επανέναρξη του Σαββάτου δημιουργούν μια ξεχωριστή συνθήκη για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε αυτήν τη διακοπή. Ο Γκουστάβος μίλησε στην Πορτογαλία για τις πρώτες του ημέρες στην Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και την πρόταση από την Al Ittihad. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει πρόοδος όλο και περισσότερο, αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούμε να υστερούμε σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, είπε μεταξύ άλλων ο νέος Πορτογάλος χαφ του Ολυμπιακού. Ο Γολγοθάς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά την επανέναρξη των υποχρεώσεών του με 9 παιχνίδια, 2 εκ των οποίων ντέρμπι, καθώς και ένα ταξίδι στο Καζακστάν, μέσα σε 29 μέρες. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό γίνεται με τεμποδίων, αφού οι πράσινοι μετρούν συνολικά 15 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας που έχουν κληθεί από τις εθνικές τους.
3: Κόσμος στους 93.

Επιστρέψαμε λοιπόν και από το διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και 30, 35 τα λεπτά και μας μετά τις 8. Θα είμαστε περίπου 25 λεπτά για ακόμη παρέα μαζί. Λοιπόν, αύριο έχουμε μια πάρα πολύ ωραία λαϊβάρα στον Αρκούδο. Στην κιθάρα ο Κώστας ο Σαπράνοφ. Και στην δεύτερη κιθάρα ο Πάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος τραγουδάει και ο Λάς. Θα μας πούνε ωραία ελληνικά έντεχνα τραγούδια, αλλά και ξένα και ξένο ρεπερτόριο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Καφέ Μπαρ Αρκούδος, στις 9.30 το βραδάκι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα θυμίσουμε λίγο και τη διεύθυνση του καταστήματος, είναι στη Θέμηδος 16.

αύριο στις 9.30 το βράδυ. Και αυτοί που ήρθαν τώρα παρεούλα μας είναι η Συρία.

Και αφού λοιπόν πιάσαμε τα λαϊβάκια εδώ στην πόλη, τώρα μου πετάχτηκε και ένα live πολύ ωραίο, δυνατό για σήμερα. Όσοι προλάβετε, αν και οι περισσότεροι που είστε φαν, σίγουρα θα το έχετε υπόψη σας. Tribute λοιπόν σήμερα στους Athena Lizzy. Τώρα να διαβάσω εγώ το συγκρότημα. Παιδιά, τι έχει με αυτό το AI, πέρα ότι είμαστε άλλοι, όλοι ρε παιδί μου, όσοι χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, διάφυσης και τέτοια, το AI. Δεν καταλαβαίνεις και τι γράφει κιόλας. Λοιπόν, Sleazy Lizzy πρέπει να τους λένε. Την μπάντα δηλαδή που παίζει σήμερα στην Έγλη. Ο Ντίνος Μάνος στο μπάσο φωνή, ο Κώστας Βρετός στην κιθάρα, ο Θοδωρής Κότσιφας κιθάρα και ο Άλεξ Αποστολάκης στα τύμπανα. Σήμερα λοιπόν 5η Οκτωβρίου στην Έγλη. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και έχουμε είσοδο στα 10 ευρώ. Εμείς ακούμε τώρα Chris Isaac.

Έτσι λίγο με Chris Rekia and You My Love. Να γκρινιάξω λίγο. Τώρα μου πεις γιατί κοπελιά, τόση ώρα τι κάνεις, την γκρινιάζεις. Δεν πειράζει, θα γκρινιάξω. Που λέτε, έχω ξεκινήσει και γυμναστήριο εδώ και ένα μήνα περίπου. Χαΐρ δεν έχω δει βέβαια, αλλά μου πεις τι χαΐρ να δεις κοπελιά, αφού τη μάσα την ψήλο έχω περιορίσει. Βέβαια χθες πάλι γεσουμπλάκι ήμασταν. Anyways, άλλο αυτό. Αλλά ρε παιδιά, τι γίνεται με το φαγητό έξω? Πραγματικά, τι γίνεται λίγο με τα καταστήματα εδώ? Δεν ξέρω, τις πόλεις μας θα πω. Γιατί εδώ ζω, τι να κάνω? Δεν ξέρω αν στα χωριά είναι καλύτερα. Που λέτε, τις προάλλες παραγγέλνω γενικά ρε παιδί μου σαλάτες και τα λοιπά. Παίρνω, γενικά παίρνω ας πούμε. Αλλά κάθε τόσο, κάθε φορά που παίρνω, η ποσότητα αδειάζει από τις σαλάτες. Και όχι μόνο στις σαλάτες, δηλαδή δεν έχει παρατηρηθεί μόνο στο σαλατικό. Παράδειγμα, κοτοσαλάτα. Πέρα του ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές, ενδεικτικά θα σας πω ότι μία συγκεκριμένη σαλάτα, ας πούμε, την έπαιρνα 6,20 μαζί με τη μεταφορά και τώρα έχει 7,30. Δείγμα από κοτόπουλο μέσα. Βάλτε μαρούλι, ρε παιδιά, τουλάχιστον. Δηλαδή, συγκουνεύεστε και το μαρούλι. Το μαρούλι, αφού δεν θέλετε να βάλετε τα υπόλοιπα υλικά, δεν γουστάρετε, δεν μπορείτε, ανεβάστε τις τιμές, δεν ξέρω, okay. Βάλτε μαρούλι να φύγετε λίγο η σαλάτα πιο πλούσια, ας πούμε. Πόσο να σου κοστίζει το χόρτο, το μαρούλι, που έχει 800% κέρδος από τη σαλάτα που σου παραγγέλνει κάποιος, έτσι. Τέλος πάντων, κάνω cheat day, πότε ήταν, Κυριακή, και λέω, αμά θα φάω γυράκια. Είχα καιρό. Συν του ότι το ένα σάντουιτς πια έχει μαζί με αληφή έχει πάει πάνω από 5 ευρώ. Τραγικό, θεωρώ. Τραγικό, τραγικότατο. Από μαγαζί το οποίο προτιμούσα αρκετά, πάρα πολύ πιο κατά καιρούς. Γεια σου Γιαννούλα μου, γεια σου Γιάννα μου αγαπημένη. Μας κόψανε και το φαΐ ρε Γιάννα. Λοιπόν, παίρνω που λέτε από γυράδικο εδώ στην πόλη μας, πάρα πολύ γνωστό. Και ήταν μπαμπάτσικο πιο παλιά. Μπαμπάτσικο ρε παιδί μου, έπιανε είτε μωράκια, μωράκια, ωραία, ωραία πράγματα. Δηλαδή ήξερες τι θα φας. Δηλαδή έπαιρνες από αυτό το μαγαζί και έλεγες, αμά θα μου έρθει, θα μου σκάσει. Θα μου σκάσει νεογνώ. Δηλαδή παίρνεις δύο και λες το άλλο, ίσως μου κρατήσει και για αύριο, ας πούμε. Και μου έρχονται ρε παιδιά τα σάντουιτς. Είχε δείγμα από γύρω μέσα. Δείγμα, όταν σου μιλάω, δείγμα, δείγμα. Έχω φάει την ξενέρα της ζωής μου. Και φουλ πατάτα. Φουλ. Και φυσικά το σάντουιτς 5 και κάτι. Και το άλλο ήταν διπλό κρατικό, που και πάλι πιο ψηλό πεθαίνεις. Γιατί πασέτα ήταν τέλος πάντων. Χαρτί ρε. Εγώ είμαι ένα άτομο, οκ. Okay. Είμαι ένα άτομο. Μια οικογένεια που θέλει ρε παιδί μου να πάρει φαγητό. Μια πενταμελής οικογένεια, τετραμελής οικογένεια, ένα ζευγάρι και δύο παιδιά. Δηλαδή πόσο πρέπει να πληρώσει για ένα γεύμα της πλάκας, τύπου για να χορτάσουν ίσα ίσα κοιλιές? Γιατί τέτοιο ήταν, junk food είναι ρε παιδί μου, το παίρναμε φθηνό, ωραίο, καλό κτλ. Καταλαβαίνω ότι όλα έχουν ακριβήνει, καταλαβαίνω ότι οι μαγαζάτορες τραβάνε τρομερά ζόρια κτλ. Όπως και εμείς. Αλλά δεν γίνεται ρε αδερφούλη να μου ανεβάζεις φουλ τις τιμές και να μου χαμηλώνεις και την ποιότητα του κρεατικού, αλλά και την ποσότητα. Όχι, sorry, δεν θα ξαναπροτιμήσω. Θέλω να φάω βρώμικο. Θα το φτιάξω μόνο.

μόνη μου. Μόνο θα το φτιάξω. Πάω να πάρω εκεί πέρα κρεατάκια, κρεατούμπες από κρεοπόλη ή από σούπερ μάρκετ που εμπιστεύομαι. Και κούκλος και κούκλα. Μια χαρά. Αυτή η γκρινιά. Λοιπόν, ναι, το cheat day ήταν αυτό. Ήταν το cheat day, διότι τώρα τελευταία δεν τρώμε και πάρα πολύ το βράδυ και εγώ έχω μεγάλη συναχώρια μα δεν φάω το βράδυ. Μεγάλα προβλήματα. Αυτό, να μην γκρινιάξω, γκρίνιαξα. Νομίζω ότι όλοι τα σκεφτόμαστε αυτά. Δηλαδή αυτή η γκρίνια κρατεί γενικά. Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα πάντα όλα. Τα πάντα. Πάντα. Από τα ενίκια, καλά, άλλος βραχνάς αυτό το θέμα των ακινήτων, της ενοικίασης. Θα τα αναλύσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Όχι, σιγά, μην τα αφήσω.

Και περνάμε σε Cranberries, αγαπημένο συγκρότημα. Animal Instinct, το τραγούδι που μόλις θα μπει τώρα. Άσε ρε Γιάννα που πάχινες, εγώ έχω μάθει ότι δυνατσες πάρα πολύ.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και το τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, αφού λοιπόν και αύριο ξημερώνει Παρασκευή, Friday I'm in Love από Cure.

0: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Και τι πλεονασμός λοιπόν. Τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 8 η Αντζελίνα Ανδρεάδου εδώ στην αγαπημένη συχνότητα της πόλης των Σερών. Κάπως έτσι λοιπόν προσπαθούμε να τα προλάβουμε και εμείς όλα. Λοιπόν, για τις επερχόμενες εμφανίσεις μας με τον No ID θα ενημερώσω σύντομα, διότι είμαστε ακόμη σε συζητήσεις για τον Οκτώβρη, για κάποιες βραδιές. Γεννήσαμε, κάναμε κορίτσι, να ζήσει λοιπόν και το κοριτσάκι μας τη στέρψη του Λουκά, να είναι γερό και ευτυχισμένο, και εμείς ξεκινάμε ξανά δυναμικά το χειμώνα μας, τις βραδιές μας. Κάντε μια μικρή υπομονή ως αύριο που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας για πολλούς από εμάς. Από εβδομάδα τύπου, τέλος εβδομάδας τύπου εργασίας. Κουράγιο σε εσάς που δουλεύετε Σαββατοκύριακο, βάρδιες και τα λοιπά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας να ευχηθώ. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για την Πέμπτη. Ίσως υπάρξει μια περίπτωση να τα πούμε και το Σάββατο, θα δείξει. Θα ενημερώσω μέσω social. Σας γλυκοφιλώ. Bye.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος.

0: είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
3: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Γιώργος, κατά κόσμον Μπαλιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σάμα γεννώ το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

τίποτα. Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Σαν να μη σε χάσα ποτέ.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου κρατάει σε ώρα απελπισίας. Χριστό είδα το χάρο.

0: έτσι μπορεί.
1: Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν

μοναδική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Μοιράζω φύλλα και ποντάρω σε ένα ψέμα και σ' αφουγκράζομαι σαν τίγρη στις Βεγγάζεις.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τι άλλαξα? Τι χάλασα? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι?

0: Κόσμος στους 93.
1: Αυτό το βράδυ γκρέμισε μου τις ελπίδες. Σήκω και φύγε σαν τυχαία γνωριμία. Με λένε Στέλλα.

0: Χορεύω το.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Σούζα. Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
1: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
1: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: Κάφκα, Μαλαχητικά Τοβάρια.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

κεφάλι μου μια τρύπα, τα φτερά που τέλειωσα. Στη ζωή για να πετάω στην αγκαλιά της έλειωσα.